ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Θα σου πω με
1: λεπτομέρειες. Γιατί στεναχωρήθηκες, παιδί μου, εντάξει.
0: Τα δάκρυά μου ήταν καυτά, Βασίλη Φορτούνη.
1: Τόσο.
0: Ναι, ο κόσμος μας ακούει και ξέρει την αγάπη που έχω για την ομάδα μου. Εχθές είχε μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Δεν το δυστυχώς, είδα, το πιστεύω όμως.
0: Δυστυχώς χάσαμε.
1: Δυστυχώς
0: ιτηθήκαμε.
1: Μας έφερε μπισκοτάκι ο κύριος Νίκος να μας γλυκάνει. Λέει για τον Νάτο.
0: Είναι εξής ο κύριος Νίκος. Χάσαμε από τη Σαχτάρ. Αχ, ήρθε ο Κούπερ.
1: Ήρθε ο Κούπερ. Χάσατε τη Σαχτάρ.
0: Ναι, ήταν φανταστική, εξαιρετική, εξαιρετικό παιχνίδι. Εκπληκτική η ΑΕΚ. Δυστυχώς είχε και το προβάδισμα στο 28 με ένα καταπληκτικό γκολ.
1: Δημήτρη, καλημέρα. Εδώ πέρα έχω πιάσει τα αθλητικά.
2: Είναι καλά, καλύτερα. Εφόσον τα πιάνουμε τι άλλε μέρε.
0: Μεγάλο παιχνίδι.
2: Χθες
0: ήταν μεγάλο παιχνίδι.
2: Ήταν μεγάλο, αλλά κατατροπώθηκε η ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό
2: 3-1 δεν έχασε.
0: Εντάξει,
1: αυτό συζητάμε. Και είναι το θέμα μας.
2: Δεν πειράζει, παιδιά. Η ΑΕΚ είναι άλλο. Η ΑΕΚ είναι ιδέα πραγματικά. Υπάρχουν φανατικοί και από τις μια από όλες τις ομάδες. Αλλά η ΑΕΚ έχει λίγο παραπάνω ψυχή. Δηλαδή και στην ΙΤΑ κάπως σας αρέσει εσάς.
1: Όχι, αυτό λέγεται μαζοχισμό.
2: Γιατί νιώθουν ότι μέσα από το ζόρι αυτοί ενώνονται. Δηλαδή κάπως ότι υπάρχει αυτή η, όχι η γαλούχηση, αυτή η σφυριλάτηση.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Έχουν φρόνημα, τι έλεγα τώρα, παιδιά, καλημέρα, συγγνώμη που άρχισα, αλλά είναι πραγματικά, μένω πραγματικά πολύ μακριά. Είναι φοβερό το πόσο μακριά μένω.
0: Πες στον κόσμο πόση ώρα κάνεις να έρθεις κάθε πρωί.
2: Κάνω 40 με 45 λεπτά, δηλαδή είναι, κοιτάξτε, είμαι στη Βούλα εγώ, παίρνω όλη την βουλιαγμένης, όλο. Μετά όταν λες, όταν θα πάω από Αρδιτού και θα βγω εκεί στην, που είναι το...
1: Λες θα φτάσω.
2: Λες έχω μια ευθεία, λες τώρα.
1: Αλλά εκεί πείζεις.
2: Αρχίζεις και πείζεις. Ναι, ναι. Και έχει μετά και τα φανάρια. Καλά, τα φανάρια, αν σε πιάσει τον
1: άστο. Ναι, το 45 ναι. Λεπτά είναι, επειδή είναι νωρίς. Αν είναι αργότερα μες τη μέρα, άστο.
2: Άστο. Καλά, σαν, δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί που λες μια ευθεία, αν έφτασα στο Χίλτον, λέω τώρα, εντάξει, από το Χίλτον και μετά είναι πάλι μια ευθεία. Τίποτα. Μετά έχει την Αλεξάνδρας που είναι Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Και εκεί κολλάει. Μετά όλο ευθεία. Μετά φτάνω στο Χαλάνδρι, λέω άντε Χαλάνδρι. Που ενώ δύο γέφυρες θα φτάσω. Κι άλλο ευθεία, έχει κι άλλο. Είναι πολύ μακριά. Πού να δείτε τι γίνεται μες στο κεφάλι μου. Σκέφτομαι τα πάντα. Καλημέρα σας όμως. Ό,τι και να γίνεται στο κεφάλι μας, ερχόμαστε εδώ και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
1: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Αξιώθηκε να με πάρει τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει στη ζωή του τηλέφωνο ακόμη. Τώρα με πήρε για να δει αν άργησα.
1: Όχι ρε, νομίζαμε μήπως σε πήρε ύπνος. Μήπως σε πήρε ύπνος.
2: Εμένα να πάρει ύπνος.
1: Ναι, και άμα δεν σε πάρει ο ύπνος, να μην σε ξυπνήσουμε, να μην πας ούτε στην άλλη τη δουλειά.
2: Δεν με έχει πάρει ποτέ, το ξέρουν όλοι οι ακροατές που με ακούνε 19 χρόνια, αν λείπω ή έχει πεθάνει άνθρωπος δικό μου.
0: Μην λες έτσι,
2: μου σε εξετάσεις κάνω κάποια εγχείρηση. Μα το ξέρουν, είναι μήνυμα σταθερό. Γιατί λείπεις, ή το έχω πει ρε παιδί μου και έχω πάει ένα ταξίδι. Τέλος πάντων, παιδιά, είτε είστε σε ταξίδι, είτε είστε στο κρεβάτι του πόνου και μας ακούτε, είτε ανυπομονείτε για κάτι, είτε βήχετε όπως εδώ ο Κούπερ, να σου πω, μην ξέρεις τώρα εδώ στο χαλί το καλό.
0: Αγοράκι μου καλό.
2: Λοιπόν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Λουκιανός. Πάτα το βασιλάκι μου, 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινάμε να βουλιάζουμε και σήμερα γιορτάζουμε, παιδιά. Χθες ανακαλύφθηκε στην Ατάλεια το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου. 4.700 χρόνια.
0: Χρόνια μας πολλά,
2: χρόνια πολλά, πον!

0: για κανένα τελειωμένο.
1: Συγγνώμη, ανοιχτό.
0: Τι γνώμη έχεις για μένα, Βασίλη?
1: Την καλύτερη. Το θέμα.
0: Δεν θα το έλεγες όμως και να έχεις και τη χειρότερη. Να πούμε αλήθεια.
1: Αν είχα τη χειρότερη, δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α, θα το έκανες αυτό, ε.
1: Θα βρει κανένα τρόπο να το αποφύγω.
0: Να πούμε ότι ακούσαμε τον Πέτρο τον Ιακουβίδη που είναι ρε παιδί μου, μας πάει. Και
1: εσά
0: σας πάει όμως, γιατί εσείς είστε εμείς και εμείς είστε εσείς.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί δύο δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα να μας δείχνεις αυτό το μήνυμα.
0: Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Και εγώ όταν το είδα. Εντάξει, εγώ γενικά να ξέρετε, τους έδειξα από έναν καλλιτέχνη, μια καλλιτέχνητα που όλοι τη σεβόμαστε και όλοι την αγαπάμε πολύ. Μου έστειλε να μην είμαστε στο μισή το απόγευμα, το μεσημέρι.
2: Δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Ναι, συζητιέται πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει, δεν μπορώ να σου το πω, γιατί έχω υποσχεθεί να μην πω ότι. Φλέξαρα λίγο ότι μου στείλε μήνυμα, γιατί είναι από αυτού του καλλιτέχνε.
1: Πώς να το ονόμασες εσύ, είναι κολλητό σου και έβαλες τηλέφωνο.
0: Mayday News!
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό δελτίο από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949. Κατανόηση από τη συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών με τη βενζίνη ζητάει η κυβέρνηση. 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, μόλις 10 στην αμόλυβδη. Για αυτούς με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπλέον επιδότησης σε μορφή ευχών για καλό ταξίδι.
0: Και μια συμβουλή.
1: Να προσέχετε.
0: Ναι.
2: Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες για την παρέτηση Γκυλφόη, δεν το παρακολούθησα. Ρώταμε κάτι για μουσική, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την προσωπική του φίλη. Τι σταμάτησε στην κάμερα, αδιάβαστος Κωνσταντίνε? Γκυλφόη και Βύση Καρβέλας ήταν στα σως.
0: Στους καρβελοβυσικούς και τους για την ασχολουμαστάκηδες χωρίζεται πλέον η ελληνική showbiz για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να συζητάμε τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Τσακωνόμαστε δηλαδή για το αν πρέπει να τσακωνόμαστε.
1: Νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μετά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle. Η ορκομοσία θα γίνει πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Ο δημοσιογράφος και λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα, Θανάσης Καρτερός, που απέδωσε στον αρχηγό του Πασόκ βλακεία, επιμένει. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και το τυχόν λάθος. Όλα αυτά για να μην μας πει δική μου η βλακεία. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο που είναι και Παρασκευή. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για το θέμα της βενζίνης. Τι έχει γίνει, 20 λεπτά μείον?
1: Λοιπόν, έχει γίνει.
0: Καλπάζει
1: τώρα,
0: εδώ μεταξύ.
1: Καλπάζει, έχουν γίνει νέες τώρα ρυθμίσεις και επιδοτήσεις. Από 17 Οκτωβρίου ξεκινάνε κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Θα το θυμηθώ και απ' έξω.
0: Okay.
1: Ναι, και επαναπροσδιορισμός για τα καύσιμα. 20 λοιπόν για το πετρέλαιο κίνησης, για τη βενζίνη μόλις 10. Υπήρχε μία ξεχασμένη, δηλαδή σε αυτή τη τιμή που έχουμε τώρα στο
2: 2179.
1: Υπάρχει μια ξεχασμένη επιδότηση των 10 λεπτών.
2: Ναι.
0: Ρε παιδιά,
1: μέσα.
0: Τι ψήρες είναι αυτές, τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Σταματάει. Ναι, εγώ έχω μια πορεία όμως που δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Το καταλαβαίνω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να επιδοτηθούν. Έχουν να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι.
2: Φυσικά.
1: Η υπόλοιπη συντριπτική πλειοψηφία, γι' αυτό το είπαμε αυτό, που είμαστε εμείς που έχουμε βενζίνη.
0: Ναι. Και που έχουμε και είναι έξοδο, γιατί είναι έξοδο από τη δουλειά.
1: Είναι υποχρεωτικό, δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτό το στάδιο στην Ελλάδα, σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε τώρα.
0: Άρα δεν έχουμε επιλογή να μην πάρουμε τα μάξι.
1: Τι θα κάνουμε? Για ποιο λόγο δεν μπορεί να δοθεί σε μάσκα?
0: Καλά ξεκίνησε η μέρα, ε!
2: Ωραία ξεκίνησε!
0: Γιατί όχι, παιδιά, έτσι
2: να ελπίσουμε!
0: 6-9-37-949-949 και τη δική σας την θέλουμε και τη δική σας τη γνώμη. Ναι. Παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός που σταμάτησε στην κάμερα, τι σταμάτησες, βρε Κωνσταντίνος?
0: Δεν θα με πείραζε, γιατί εντάξει και εγώ δεν θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή έβγαλε το Λούμπεν και άλλα πολλά εκεί στο. Έχουμε τώρα ζούμε την. Πρέπει να σκεφτόμαστε και το διαδίκτυο και την γνώμη του διαδικτύου και ή μάλλον την ανάσυρση αναμνήσεων από το διαδίκτυο που έδωσε συνέντευξη νομίζω στον Νικό Χατζηνικολάου. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τότε,
2: ναι,
0: το
2: πάλεποτε, ναι.
0: Και αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος, φυσικά τον ρώτησε και ο κύριος Χατζηνικολάου, αλλά και εκείνος απάντησε για τη φιλία του και πόσο πολύ εκτιμά την Kimberly Guilfoyle. Άρα και ως προσωπική σχέση, πες κάτι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι λίγο ότι απαρνιέσαι.
2: Μην πεις ότι δεν παρακολούθησες.
0: Ναι,
2: γιατί δεν το πιστεύουμε.
0: Ακριβώς,
2: η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ακριβώς. Πες ρε παιδί μου, σε προσωπικό επίπεδο στεναχωριέμαι. Κατά τα άλλα τα πολιτικά, ναι, μη με ανακατεύετε.
2: Πολύ τον άνθρωπο
1: που πού το πετύχανε τον καλλιτέχνη?
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Στο προετοίμαστος ήταν.
1: Ωραία. Όχι, εννοώ.
0: Προετοίμαστος γεννήθηκε.
1: Τι ρώταμε για μουσική στο αεροδρόμιο?
0: Δηλαδή, πρέπει να με ρωτήσει για μουσική, δηλαδή, στο στούντιο.
1: Θέλω να πω ότι
0: παρακαλώ, Βασίλη.
1: Το πρώτο πράγμα που βλέπει.
2: Αγάπη μου, είναι εναλλακτική. Σου λέει, θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό που μου λες εσύ.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα για μουσική.
2: Ας πούμε, θα μπορούσαν να μιλήσουν για Βιβάλντι.
1: Α, όχι.
0: Okay. Στο αεροδρόμιο πρέπει να μιλήσουν για προορισμό, ταξίδια κτλ. Φίλε.
2: Μπράβο, καλά.
1: Για οτιδήποτε.
0: Ναι, τέτοια πράγματα. Πόσο πάει, πόσο πάει η λίρα, η στερλίνα.
2: Εγώ θέλω να μας εξηγήσει ο Γκαρέζος τους γιατί ασχολούμαστάκιδες.
0: Ρε, παιδί μου, έχει ξεκινήσει τώρα ένα βιολάκι και ο Νίκος ο Μουτσινάς το ξεκίνησε. Το ξεκίνησε. Εκείνος είναι, επειδή είναι το μεγαλύτερο, έτσι, πιο 38 όνομα που το είπε, ότι δεν καταλαβαίνω που η Ελλάδα ασχολείται με το Βύση Καρβέλας.
2: Πολλοί το είπαν μετά.
0: Καλά, εντάξει, καταρχάς εδώ που τα λέμε και ο Νίκος πιο παλιά ασχολούνταν με τα ρούχα που φορούσαμε. Δεν θέλω να το πω επειδή το Πολιάγκας, το έχω πει εγώ πιο πριν εδώ, στο μέσα Made Day News. Αλλά και εκείνος έβαζε τζίτζι και
2: αυτό
0: πασούμι.
2: Δεν χρειάζεται να το συγκρίνεις. Τι σχέση
0: ωραία,
2: έχει
0: να
2: το ένα
0: συγκρίνω
2: με το άλλο.
0: Ωραία.
2: Γιατί έκανε μια σχολιαστική χιουμοριστική.
1: Είχε τη χρυσή τηλεόραση, ας πούμε, ως ενότητα.
2: Και τι εκεί
1: πέρα δεν θα είχε εκεί πέρα Κίμπερλι αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς, εκείνος δεν θα το σχέδιο.
2: Φυσικά και θα είχε.
0: Όχι, για τη Βύση και τον Καρβέλα λέει.
1: Και για τη Βύση δεν θα είχε.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Δεν θα κάτσω να πω ότι τι ονόματα είναι η Βύση και ο Καρβέλας και αν βγάζουν ανακοινώσεις σε κατέρωθεν και αν μας στεναχωρεί ένα διαζύγιο επαγγελματικό και αν κουτσομπολίστικα ασχολούμαστε με ένα διαζύγιο προσωπικό ενώ σχέσεων φίλων ανθρώπων.
2: Παιδί μου, τι λες, εδώ μέχρι τα δελτία ειδήσεων
0: αυτό, όλα τα δελτία ειδήσεων. Οπότε υπάρχουν και άλλοι που βγαίνουν. Και χτες εμείς είχαμε τη Βάνα Μπάρμπα ή την κυρία. Αχ, πώς τη λένε. Αχ, το ξέχασα.
1: Δεν το είδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Την γυναίκα διδασκάλου.
0: Ναι, εντάξει. Και να δασκάλου υπογείρως ότι από το διάλειμμα του είχε πει ρόταμι και μετά του είπε στον αέρα δεν ασχολούμαι. Τέλος πάντων, δεν καταλαβα, είναι αυτό το παλιό το εμπορική έντεχνη. Η έντεχνη είναι αυτή που δεν ασχολούνται και η εμπορική είναι αυτή που ασχολούνται. Είναι κάπως ευτελές.
1: Εκεί πάει κάπως.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι αυτό.
0: Άρα
1: είναι.
0: Εγώ δεν είμαι και πολύ της τέχνης τώρα που ασχολούμαι.
2: Εσύ είσαι του εμπορικού, αγάπη.
0: Είμαι του εμπορικού.
2: Ναι. Αλλά είναι καλό.
0: Δεν είναι τόσο, τόσο ξέρω, τόσο λέω. Δηλαδή εγώ είμαι, ρε παιδί μου, δελφινάριο. Έτσι. Και τα παιδιά είναι τέτοιο. Θέατρο κάθε γαμβουλάκι που θα ανεβάσει το Βυσσινόκι που Αθηνά.
1: Και τέχνη.
0: Τι ωραία αυτή η παράσταση.
2: Και το θέατρο αυτό εμπορικό είναι. Θεωρείται
0: εμπορικό. Ποιο είναι τώρα, το τέχνη και το εθνικό.
2: Η πολλή τέχνη είναι σε κάτι υπόγεια.
0: Μιζούνται καν. Αυτά τα δευτερότριτα κάτω από τη γέφυρα απέναντι από το παγκάκι.
1: Που δεν βλέπει να κατεβήσει και να στρίψει.
0: Ωραία, όχι έτσι λέγονται τα θέατρα αυτά. Απέναντι από τη γέφυρα, κάτω από το παγκάκι, δίπλα στο τυροπιτάσικο.
2: Αγαπάμε όλα τα θέατρα. Οφείλω να το
1: κυρίως
2: πω.
1: Κυρίως.
0: Ζήτω τα θέατρα!

0: φωτιά το χέρι μου πάνω σκιάμος, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα πρωινά ναυαγιά. Καλημέρα στους ταρίφες μου, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους φοιτητές, καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξυπνήσει από τα χάραγα. Να φύγω επίσης και βαστική ζώνη πέρα με το λόγο αγορά του Ρέντι, Βαράκι, Βαρβάκι, αγορά στις οδοκαθαρίστριες μου καλημέρα, στους κομμωτές, στις κομμώτριες, καλημέρα στα παιδιά όλα που ετοιμάζονται, που ετοιμάζουν τα παιδιά, την οικογένεια ή που είναι ήδη στο αυτοκίνητο και μας ακούνε.
1: Ναι, και έχουν ξεκινήσει τη μέρα τους μέσα σε ένα μάξι και
2: είναι κάποιος φοιτητής ξύπνιος, αν είναι να μας στείλει.
0: Ξύπνιος.
1: Ναι, 6937.
0: Τι είπα, ξύπνιο.
1: 6937-949-949. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι και μας στέλνουν και ηχητικά και πολλά.
2: Α, ωραία.
0: Να ακούσουμε, μήπως είναι και κανένα συχτήρι για να δώσει πάσα.
2: Για να ακούσουμε εδώ πέρα, η Έλενα μας έστειλε.
3: Η μέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, παρεάκι μας.
0: Καλημέρα.
3: Προπαρασκευούλα σήμερα, φιλιά πολλά.
1: Το έχουμε ξεχάσει αυτό, ρε μάγες.
0: Το
1: Προπαρασκευούλα.
3: Να κρινιάξω και να ρωτήσω συγχρόνω. Έχει αλλάξει κάτι στον GOG και όλοι όσοι θέλουν να πάνε σιγά πάνε στη μεσαία ή στην αριστερή λωρίδα.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρουν.
2: Συχτήρι. Ναι. Είναι αυτό.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας πιστεύω.
0: Ωραία ερώτηση τώρα, επειδή θα το πω το συχτήρι που αφορά τους αδερφούς μου τους ταρίφες, γιατί χτες γύρισα μεταξύ τις τρεις μέρες και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αθηνά την Αφαλίδου που με βοήθησε πάρα πολύ να πάω από το στούντιο το ένα στο άλλο για να προλάβω. Να ξέρετε ότι πρόλαβα να είμαι εκεί στο πρωινό λόγω της Αθηνάς.
1: Πες ότι είμαι δυνατό τιμόνι.
0: Πολύ δυνατό τιμόνι. Δεν μου πλήρωσε η παραγωγή ταξί, δεν πειράζει. Αυτά εγώ έχω οροσκόπο Σκορπιό.
2: Σημειώνονται.
1: Σιόπα μου είπε εμένα η παραγωγή, είναι φίλη μου να σε πάω.
0: Ναι, ένα εκατοσταρικάκι πλήρωσα τρεις μέρες για να πηγαίνω στη δουλειά μου.
1: Άστο, ναι.
0: Στη δουλειά μου, έτσι. Δεν πήγαινα για τη διασκέδασή μου, για τη δουλειά μου πήγαινα.
1: Οι ακροατές που μας ακούνε να πούμε ότι είχες ένα θέμα με το αυτοκίνητο. Δεν είχες υπογράψει
0: για μεταφορά. Ξέρουν οι ακροατές, έχω πρόβλημα και με την οδήγησή μου, αλλά στο συγκεκριμένο είχα θέμα και με ζημιά στο αυτοκίνητο και μετά και με σέρβις και θα έχω και το Σάββατο.
2: Το έχεις το συμβόλαιο για μεταφορά λόγω βλάβης.
0: Τι σημαίνει λόγω βλάβης. Με θες να είμαι στο πόστο μου. Δεν μπορώ να είμαι στο πόστο μου, δεν έχω αυτοκίνητο. Μένω στη Βούλα και το στούντιο σου είναι στο.
2: Εσύ φταίς. Να σου μεταφέρουμε το στούντιο δίπλα στο σπίτι.
0: Όχι, αλλά εφόσον με θες τη δουλειά μου θα μου ειδήσει να έρθω. Τι θα κάνεις, δεν έχει εκείνη την ώρα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ρε εσύ με ποιον είσαι, με εμάς με τους άλλους.
2: Με το δίκιο που λες και εσύ.
0: Δεν έχει δίκιο εδώ, το δίκιο είναι το δικό μου. Δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη.

0: τσακωμός. Είπα παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου, καλημέρα Κατερίνα. Ούτε Κατερίνα. Οι φοιτητές και η Κατερίνα δεν μας ακούνε, Βασίλη.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Βασίλης Φωτούλης Αθηνά Βαλίδου εδώ. Και εσείς μέσα από το 6937-949-949 ανασκουμπωνόμαστε, φτιάξτε το σμούδι σας, το γάλα σας, το χέμο σας, το τσάι σας, το φλαμούρι σας και ακούστε τι έχουν να σας πούν τα παιδιά για να επιστρέψουμε και με μικρά ναυάγια και με θέμα ημέρας και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν, να ξέρετε, διαξυφισμοί στο break.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μιας και λέμε για φοιτητές, τα φοιτητικά τα χρόνια δεν είναι ίδια για όλους και αυτό είναι το ωραίο, αυτό θα σας πω. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τα ζήσεις, αλλά ο δικός σου. Το Vodafone Sigiu προσφέρει έως 100 GB ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι και προνόμια με εκπτώσεις από το Sigiu Around για ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
0: Μη φύγετε, ξαναρχόμαστε για να μάθετε γιατί τσακωνόμαστε.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outcloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μια μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα.
11: παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Χρυσά Αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάδας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Δεν ξέρω στο δικό σου το αυτοκίνητο, στο δικό σου το σπίτι, στη δική σου παρέα ή στο δικό σου εργασιακό περιβάλλον αν έχετε φτάσει. Αν υπάρχει η ίδια μανούρα που επικρατεί εδώ σε αυτό το στούντιο, γιατί εμείς έτσι έχουμε ξυπνήσει σήμερα. Οπότε ελάτε μαζί μας 6937-949-949 στο Viber. Βουλιάζουμε. Μόνο ο Πάτος αποτελεί την κάθαρσή μας. Μόνο προς τον Πάτο θα μπορούσαμε να οδεύουμε. Οπότε ελάτε στην παρέα μας. Θέλω να σας πω ότι έχω να σας πω ένα θέμα τώρα που υπέπεσε στην αντίληψή μου, αλλά πριν από αυτό, πολύ σημαντικό. Γιατί αν έχετε θέμα με τα μάτια ή ξηρότητα στα ματάκια σας. Ματάκια, ωραία, εδώ δεν τα λέω. Σαν που ζουξείς, τα ματάκια σου, ματάκια μου. Υπάρχει τσούξιμο, υπάρχει δακρύρια. Άρα λοιπόν τρέχουν τα δάκρυα, γιατί τα δακρύρια δεν τα χρησιμοποιούμε ως λέξη καθημερινά. Αίσθημα άμμου, άρα εκεί στην ξηρότητα εμπίπτει αυτό, ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed. Καταλαβαίνετε, όταν λέμε Intermed, αξιόπιστα προϊόντα, στοχευμένα στις ανάγκες σου, μόνο στα φαρμακεία. Με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Τα διαβάζω για να ξέρω και τι λέω. Εγώ και Ιντερνετ ξέρουμε. Εσείς τα απολαμβάνετε. Χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, ο Optonic V5 Gel ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
6: Ωραία.
5: Πάτα του.
6: Α, έχεις θέμα. Τι να πατήσω. Πάμε και κίνηση.
5: Α, έχεις δίκιο. Ναι, θα το πω μετά. Ναι, πάμε στην κίνηση.
7: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Έχει λοιπόν κίνηση στο ποτάμι παραπάνω από ό,τι συνήθως πρωί-πρωί, έτσι.
5: Μπράβο.
6: Παραπάνω. Όπως και η Συγκρού παραπάνω από ποτηλιαρισμένη και η Βασιλέως Κωνσταντίνος στο ανέβασμα. Ανωδικό ρεύμα και Φυσίας και αυτό με ποτηλιάρισμα αναδιαστήματα σταμάτα ξεκίνα μέχρι το Χαλάνδρι. Και τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
7: Ο καιρό σήμερα.
8: Λοιπόν, γιατρέ, με ταλαιπωρεί ένα σφράγισμα. Εδώ πέρα πίσω.
5: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Βάλτε λίγο σε παρακαλώ το σουλινάρι. Το σουλινάρι αυτό στο στόμα.
8: Να σα πω για τον καιρό σήμερα.
5: Ναι, φτύστε.
8: Ο καιρό σήμερα θα έχει μία μικρή πιθανότητα για βροχή μέχρι τις 9 το πρωί, μετά καθαρίζει.
6: Τα παιδιά καλά στο σπίτι.
8: Όλοι καλά.
6: Τώρα είναι η στιγμή να καλέσετε για τα μικρά ναυάγια, έτσι, μετά τον οδοντίατρο.
5: 2, 10, 68, 35, 7, 22. Όλα τα παιδάκια, ελάτε να παίξουμε.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Να πούμε ότι έρχεται στη νύχτα εκτός ρυθμού ο Γιώργος Σαμπάνης. Θα το πούμε και μετά. By the way. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα όνομα που το αγαπάμε πολύ. Πρώτο όνομα εννοείται, αλλά εμείς δεν τα, όλα πρώτα ονόματα είναι για μας. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάτε τη μουσική των ανθρώπων αυτών. Οπότε και εμείς φροντίζουμε να τους φέρουμε κοντά σας όσο πιο συχνά γίνεται. Θα τα πούμε, το έχεις εκκινητοποιήσει.
1: Έλα, μια που το πάμε. Θα το πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, σε 5 μέρες από τώρα στο Καμπαρέ Athens, με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαρατήρη, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς Superbet La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδο, θα δούμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the με τον Γιώργο Σαμπάνη, που είναι ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the. Και αν θέλετε και εσείς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να είμαστε μαζί σε αυτή τη βραδιά, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Αν συνεχιστεί η Μανούρα Βύση Καρβέλα, ο Σαμπάνης θα ήταν πολύ καλό να γράψει την Άννα.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, θα γράψω φοβερά.
1: Έχει γράψει ήδη.
0: Όντως.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο Βασίλη που το ξέρεις. Εγώ δεν το γνώριζα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και το πρωινό το Καρβέλα και πάλι. Αλλά εμείς είμαστε αντικειμένοι και περισσότερο. Λοιπόν, ακούστε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τα παιδάκια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις και οι γονείς μέσα συμμετέχουν και αυτό μου αρέσει ακόμη περισσότερο. Αδερφάκια, αν είστε ή αν είστε μοναχοπέδια, πηγαίνετε με τη μαμά, με τον μπαμπά, σχολείο, όπου κι αν είστε, στο αυτοκίνητο μάλλον είστε φυσικά, αλλά και άρρωστα στο σπίτι. Ελάτε να παίξουμε. Κερδίζετε την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα μόνο από τα Village Cinemas, όπως καταλάβατε και δείτε εισιτήρια από τα Village Cinemas. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες, το ξέρετε, υψηλής ποιότητα, είναι σαλόνι, είναι όμορφα εκεί, είναι μια εμπειρία να είσαι στα Village. Ακόμη και το popcorn είναι διαφορετικό στα Village Cinemas, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ξεκλείδωσε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas, το Village Pass, και εγώ το έχω αυτό και εγώ το έχω στο κινητό μου, φαντάζομαι ότι είναι καμιά κάρτα στα πορτοφόλια που θα τη χάσεις. Επίσης η IMAX αίθουσα, φοβερή, η μεγαλύτερη της Ελλάδας, και βίλα στα βίλα της σίνεμας μόνο, απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with laser. Μπορεί να έχει κανένας άλλος IMAX, αλλά όχι με laser, έτσι μισό με laser. Έλα πάτα το τώρα.
3: Μικρά ναυάγια!
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε? Πώς σε λένε?
4: Μαργεντίνα
0: με λέει. Γεια σου Μαργεντίνα!
2: Φανταστική.
0: Μαργεντίνα, δεν πιστεύω να ντρέπεσαι τώρα.
4: Όχι, δεν ντρέπομαι, απλά κολλάω.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου.
0: Κοριτσάκι μου αγαπημένο. Τι χρώμα μαλλιά έχεις?
4: Καστανά.
0: Καστανά. Ωραία. Και πού πάτε τώρα στο σχολείο, ε?
4: Τρίτη δημοτικό πάω.
1: Μπράβο.
0: Σε ποιο σχολείο?
4: Πέμπτο δημοτικό.
0: Ορίστε. Ορίστε, εκεί κοντά έχω μεγάλο σήκος, το Παλαιοφάλιρο. Είσαι έτοιμη, Μαργεντίνα, να παίξουμε?
4: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Το θυμάσαι, ε?
4: Ναι, μπράβο. Το θυμάμαι.
0: Ποιο ζώο κάνει μιάου, Μαργεντίνα?
4: Ο σκύλος.
1: Μπράβο!
0: Έχει και υποκριτική δυνότητα. Το πιστέψαμε κιόλας, μας έχει πείσει. Έχει ένας άνθρωπος τέσσερα χέρια?
4: Ναι.
0: Τι φοράμε όταν βρέχει, Μαργεντίνα?
4: Καλοκαιρινά ρούχα.
0: Ναι, ρε, είναι
2: πολύ δυνατή παίκτρια.
0: Έχει πειθό. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Μπράβο, κορίτσι μου. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Η μαμά πώς λέγεται?
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς σε λένε, τη μαμά πώς τη λένε?
5: Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα, να τη χαίρεσαι. Όλους να τους χαίρεσαι.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Ματάρα, είσαι εδώ λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, από τα αγαπημένα μου κομμάτια εμένα αυτό. Και να ξέρετε ότι άντε να σας σιγά σιγά να αποκαλύπτομαι. Καλημέρα σας και στα πρωινά μας ναυάγια και στους μάπες. Που όλοι έχουμε γίνει πλέον μια παρέα. 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε μας λέτε. Ακόμη τα παιδιά δεν έχουν πάει σχολείο. Θα εξομολογηθώ λοιπόν ότι με το είσαι εδώ και με την άβρα του Παναγόπουλου από την πόρτα σαν θα βγω. Με αυτά τα τραγούδια πήγαινα στις οντισιόν των reality. Και στο Fame Story έχω πάει.
1: Αλήθεια.
0: Στη φουρνιά του Λιανού ήμουνα. Μαζί με τον Λιανό μπήκαμε.
1: Περίμενε.
2: Τι εννοείς μπήκατε?
1: Περίμενε ένα λεπτό.
0: Ένα παιδιά. Όλα.
2: Έχω πάθει σοκ τώρα.
0: Στα διαλύματα γίνεται εδώ. Όργια ακούγονται. Και ζω για τη στιγμή που θα μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Γι' αυτό έχω λόγο τώρα. Πες μου λίγο. Δημήτρη, σε ποιο το πρώτο Fame Story με την Καλομήρα?
0: Όχι, το δεύτερο. Το τρίτο με το Λιανό. Το τρίτο. Με τη Δόμνα και το Λιανό.
1: Όχι που ήταν ο Νίνο.
0: Τη Δόμνα την υπουργό.
1: Όχι που ήταν ο Νίνο.
0: Άλλη ιστορία.
1: Γιατί στον Νίνο είχα πάει εγώ.
0: Τι? Στον Νίνο. Ο Νίνο ήταν το ένα. Το πρώτο.
1: Το είχα πάει εγώ.
2: Συγγνώμη, είχατε.
0: Σε πήρανε.
2: Παιδιά, έχω πέσει από τα. Είχατε πάει και οι δύο στο Fame Story.
0: Fame Story.
2: Γιατί είχατε πάει στο Fame Story?
0: Στο Fame Story πήγαμε για να γίνουμε φοροτεχνικοί. Τι να γίνουμε εδώ στο Fame Story?
2: Πήγατε για να γίνετε τραγουδιστέ και δύο.
0: Εγώ εδώ με το είχα σκάσει γιατί δούλευα. Δούλευα σε ένα γυμναστήριο δούλευα εγώ για τα μόλι είχα τελειώσει και τα φοιτητικά μου και τα λοιπά. Και
1: είχα περάσει εγώ 2-3 στάδια.
0: Έριχνα κλεφτές ματιές εγώ στο ψώνιο μου. Άσχετα που απλώς επειδή ήμουν καλός στα μαθήματα, με συνέντησαν οι γονείς μου. Λέγανε τον εδώ πέρα.
1: Είχα περάσει 2-3 στάδια. Και στο γκρουπ που ήμουν, ήμουν με τον Μετρέλη και τον Νίνο. Το Στέφανο. Στέφανο ήταν δίπλα. Έχω και περιστατικό από το πρώτο cast του Νίνο. Όπου έχει μπει ο Νίνο, παιδιά, λοιπόν, με δίπλα μου. Ήμασταν γύρω-γύρω σε ένα μεγάλο τραπέζι, αν θυμάσαι, και μας μιλούσε ο κύριος Γούναρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει μπει ο Νίνο και φοράει ένα καπέλο. Αυτός φτασμένος, από τότε πολύ ωραίο παιδί.
0: Το λεγόμενο Νίνο καπέλο.
1: Λοιπόν, και διχέτη ξανθιά πίσω, αν θυμάστε. Και του λένε, ωραία, έκανε ο καθένας ένα κιού στην κάμερα λίγο και έλεγε κάποια πράγματα. Αυτός είχε ήδη υλικό μουσικό δικό του, γιατί τραγουδούσε, νομίζω από Γερμανία, που είχε έρθει και το Ροδό και αυτά ήταν στο
0: Σουηδό. Ο Νίνο κατάγεται. Η μαμά του νόμιζε είναι από τη Σουηδία.
1: Ωραία, Σουηδία το έκανε από βλακίες. Και του λένε, ωραία, βγάλε και λίγο το καπέλο, να έχουμε και ένα πλάνο χωρίς το καπέλο. Και δεν το έβγαζε.
0: Και του λένε.
1: Ναι, και του λένε, αν το ξέρεις ότι αυτό τώρα που κάνεις αυτή τη στιγμή μπορεί να σου στερήσει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Λέει, δεν με ενδιαφέρει. Και δεν το
0: έβγαζε. Γιατί κάποια στιγμή θα παντρευτώ τη Χρυσή.
2: Και δεν του τη στέρισε.
1: Και δεν του τη στέρισε. Φοβερό, επίμονος από τότε.
2: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Δεν το βάλω το καπέλο ποτέ.
1: Όχι, ποτέ.
0: Ρε το Νίνο, ωραίος ο Νίνο.
2: Εσύ πήγες με το είσαι εδώ του Χατζηγιάννη. Εσύ με ποιο πήγες?
0: Εγώ πήγα, έχω κάνει και στο Dream Show. Ήτανε ο γιος του μικρού Τσικοστέργιος στην Κριτική Επιτροπή. Με πήρανε. Με πήρανε και στα δύο με πήρανε και λάκησα εγώ. Στο Dream Show δεν έφτασα ένα βήμα. Ναι, ήταν να μπούμε, να με δύο ψινάκι δηλαδή. Στο ψινάκι ήταν τότε και όλη η Επιτροπή. Δηλαδή δεν θυμάμαι τι ήταν.
1: Ήμασταν τώρα στις πίστες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να τον δούμε.
0: Μετά και μάλιστα εγώ είχα σκάσει και από τη δουλειά μια μέρα για να πάω στην Οντισιόν. Άστα τώρα, άστα.
2: Τι έχω πάθει, έχω μείνει άναυδη.
0: Να κυνηγάτε τα όνειρά σα.
3: Όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος.
2: Το πήρε η Καλομήρα, είδες.
3: Και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
2: Το πήρε η Καλομήρα.
0: Ό,τι λέει. Και να μην βγάζεις το καπέλο σας.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με μίνι μάρκετ στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Με το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών.

0: απαιτητικό.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και RUAMAT.
2: Την εξοικονόμηση ενέργειας, απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς, μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
13: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
14: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
15: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσα στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
16: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
17: Ο Φουρτούνης το σούτιμο.

0: πρωινά. Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
1: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
2: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 8 και 6 πρώτα λεπτά, έχει ξεφύγει η εκπομπή, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να βρίσκουν την κατεύθυνσή τους και να προσανατολίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς είμαστε ναυάγια. Δεν περιμένετε κάτι περισσότερο. Ο Βασίλης ο Φορτούνης, η Αθηνά η Αφαλίδου, ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης, όλοι εδώ είμαστε.
5: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
4: Και όλοι εσείς.
5: Του ναυαγίου.
4: 6 είναι σωστά. 6 είναι, ο οποίος βουλιάζει το καράβι. 6, 9, 37, 949, 949 στο Viber, έχετε λυσάξει. Έχουμε

0: Εσείς έχετε λυσάξει δύο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τότε θέμα ημέρας.
2: Θέμα ημέρας, μισό λεπτό. Φύγαμε.
1: Πάτε τα κουμπιά σου.
2: Γνωμούλα.
1: Να πω ότι όσοι στέλνετε μηνύματα από αυτή τη στιγμή στο θέμα ημέρα στο 6937-949-949 στο Viber κερδίζετε θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors.
2: Diamond Doors, η νούμερο ένα εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Αυτό που πήγε τώρα να σας πει και ο Δημήτρης, η οποία συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική. Πραγματικά η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αύριο και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει αυτή την πορτάρα, διπλή θωράκιση, 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά, αντιδιαρρεκτικό αντίκρισμα, ματάκι ευρείας γωνίας, ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης και άλλα αυτά. Επισκέψου να τις δείτε και από κοντά αυτές τις πόρτες σε ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπείτε στο diamonddoors.gr.
1: Όχι μόνο είναι καλύτερη στην αγορά, είναι leader, αλλά τους νοιάζει. Θα το καταλάβετε με το που θα πατήσετε στο κατόφλι. Τους νοιάζει να έχετε την καλύτερη πόρτα και τώρα την κερδίζετε εδώ μέσα από τα πρωινά ναυάγια.
0: Έχει ήδη στείλει ένα μήνυμα για το προηγούμενο θέμα η Τζίνα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, πολύ καλά κάνατε. Μείνετε στην παρέα μας. Πριν λίγο συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά. Έπαιζα κι εγώ από τα Ζήνευα, δεν το ήξερα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Βασίλης Φορτούνης είχαν πάει στο Fame Story.
1: Πρέπει να το Fame Show εγώ.
0: Ναι. Περίμενε, θα το πω, γιατί μετά από λίγο λέω ρε παιδιά στο 6937-949-949 πώς και δεν έχετε μιλήσει για αυτό το θέμα. Λέω, ναι. Μόνο εμένα μου έκανε εντύπωση και λέει η Τζίνα, ναι, δεν έχουμε στείλει μηνύματα γιατί προσπαθούμε, λέει, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό που ακούσαμε, ο εγκέφαλος δεν μπορεί ακόμα να μιλήσει.
1: Λοιπόν, πάμε για το θέμα ημέρας. 6937-949-949 στο Viber, πολύ απλό και δεν χρειάζεται να μιλήσετε επώνυμα. Θέλω να πω ότι γράψτε μας στην αρχή του μηνύματος ότι μην πείτε όνομα. Και δεν θα πούμε όνομα. Έχετε εσείς χρησιμοποιήσει ή έχετε πέσει θύμα βίσματος. Το βίσμα είναι το θέμα. Όχι, να σας πω κάτι, μην το ανοίξουμε. Εσείς είχατε ποτέ βίσμα. Αυτό. Αφήστε το πέσω. Έχω πέσει θύμα βίσματος, είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δηλαδή να είναι κάποιος.
2: Αν βάλατε ποτέ βίσμα για να κάνετε κάτι.
1: Ακριβώς. Το άλλο είναι να πέσει θύμα κάποιου ευνοημένου. Α, σίγουρα υπάρχει. Αφήστε το αυτό. Εσύ έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ βίσμα. Από το στρατό μέχρι τη δουλειά. Παραδέξου το, βγάλ το από μέσα σου. Θα το ακούσει όλη η Ελλάδα. Να πούμε τώρα που είπαμε όλη η Ελλάδα μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη Ρόδο μας που μας ακούει.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλους εκεί που δοκιμάζονται, όπως επίσης και στην Εύβοια. Και στα Χανιά, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχεις χρησιμοποιήσει βίσμα, στρατός ας πούμε εμείς οι άντρες. Εγώ ως γνωστόν πάντα στον κουβά. Οι γονείς μου προσπάθησαν να βρουν βίσμα. Κάποια στιγμή ήμουνα στο κέντρο εκεί στην Καλαμάτα, εγώ έκανα κέντρο εκπαίδευσης και με παίρνει τηλέφωνο, λέει η μάνα μου, πάρ' τον τηλέφωνο, είναι, λέει, λοχαγός. Παίρνω ένα λοχαγό τηλέφωνο. Τελικά ήταν. Δεν ήταν λοχαγός, ήταν σμυραγός. Ήταν δηλαδή της αεροπορίας λοχαγός.
2: Okay.
1: Βαλάω εγώ μια προσοχή το τηλέφωνο. Για σιγουριά.
2: Το λες.
1: Πού το δεν το ήξερε, δεν το ήξερε. Εγώ τη βάρισα όμως.
2: Ακούστε.
1: Λοιπόν, μου λέει παιδί μου, μέχρι να με πάει μετάταξη στην αεροπορία, εγώ ήδη εκπαιδευόμουν στο πεζικό, χιάσε μέσα πολύ χρόνο.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Άρα την προστιμήν σου λες ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει χρήση βίσματος, αλλά δεν σου πρέπει.
1: Αν μου λέγανε κάντο, εντάξει, δεν θα είχα θέμα. Ναι,
2: κι εγώ.
1: Όμως εκεί δεν θα χρησιμοποιούσα τη θέση ισχύως για να αδικηθεί κάποιος άλλος. Βέβαια θα μου πείτε τώρα έξω από το χορό πολλά τραγουδιά λες και μας το παίζει θεωρία. Ακούστε τι έγινε. Στην πραγματικότητα εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Δεν μπορώ να σας πω πού, γιατί θα πρέπει να σας σκοτώσω. Α, όχι, μπορώ, γιατί τώρα έχει κλείσει το στρατόπεδο. Το 294 τάγμα εθνοφυλακής.
0: Μας το έχεις ξαναπεί καλά.
1: Ναι. Ακούστε τώρα εκεί. Ναι, σας το είχα πει για τα παγόνια.
0: Ναι.
1: Που λέγανε νέο!
2: Ναι,
1: τα παγόνια εκεί. Λοιπόν, εκεί, όποιος εκεί θεωρείται βυσματικό το τάγμα.
0: Ναι.
1: Όχι το τάγμα, το νησί. Ρόδο ρε παιδιά, είναι δυνατή, είναι παραμεθόριος, αλλά δεν είσαι στον Εύρο, στην Κινέζα.
2: Εγώ, στην Καροτίδη Δημοτίχο, 6 μήνες.
1: Ακριβώς, στην Καροτίδη.
2: Καροτίδη Δημοτίχο παιδιά, έξω από τη Δημοτίχο.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, εκεί όλοι είναι βίσματα, οπότε αυτός που δεν έχει βίσμα ή που έχει το λιγότερο βίσμα πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Κάποιος πρέπει να το κάνει τις υπηρεσίες. Υπάρχουν σκοπιές, δεν είναι επειδή είναι βισματικό δεν υπάρχουν σκοπιές.
2: Ακριβώς.
1: Και εκεί έπηξε το βρακί μου, να το πω έτσι.
2: Ήταν το μικρότερο βίσμα, υπήρχε μεγαλύτερα, καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή στα βισματικά μέρη αυτός που έχει το μικρότερο βίσμα τον πίνει, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Οπότε εγώ ήμουν στο βίσμα και όλοι λέγανε, εν τω μεταξύ βλέπω ότι έρχεται μετάθεση και λέω ρόδο, λέω, έλα ρε. Ποιος ξέρει ποιος είδε το.
0: Τόσο πολύ σου άρεσε.
1: Ρόδος θεωρείται, Ρόδος είναι το νησί με τις περισσότερες μέρες έχει ήλιο.
2: Το ίδιο έπαθα και εγώ ακριβώς. Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση.
1: Και λες ότι και στις εξόδους μου θα πάω μια βόλτα.
0: Συγγνώμη.
2: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο. Τελικά δεν τα κατάφερα να πάρω ευνοϊκή μετάθεση. Πήγα Καροτίδη Δημοτήχου και μετά από 3 μήνες που έχω πήξει πρώτο νούμερο Σκοπιά Πύλη, πιο δύσκολη γιατί πρέπει να χαιρετά το πρωί όσους μπαίνουν και όσους βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω. Δεν είχα κρυφή.
1: Δεν ήθελα να κρυφή.
2: Τι λες. Τι είναι.
1: Πύλη ρε, πύλη.
2: Όχι. Μακριά από εμάς, Παναγία.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Στα χαράματα.

0: κουκούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχει, αν έχουν ανοίξει οι κρούνοι, οι πόρτες και τα παράθυρα, είναι αυτό που σας λέω. Πονάτε, έχετε άγχος, είστε ερωτευμένοι, είστε ενθουσιασμένες, είστε, πώς έχετε ξυπνήσει, όπως και να έχετε ξυπνήσει, μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Ελάτε εδώ, στην παρέα μας. Ρυθμός 949. 6937-949-949 στο Viber, έχουμε ανοίξει για το θέμα ημέρας, με έπαθλο, μετά αποκλήρωση φυσικά, Diamond Doors.
1: Λοιπόν, η Ελίνα έστειλε πρώτη μήνυμα, ηχητικό μάλιστα, για το θέμα ημέρας, αν έχουμε βίσματα.
2: Να ακούσουμε.
3: Σαν γνήσια μανιάτισα, έλεγχο να πω. Η λέξη βυσματίας είναι το δεύτερο όνομά μας. Καλημέρα σε όλους τους
0: ανθρώπους. Να πω λίγο δύο μύθους, να καταρρύψω δύο μύθους πολύ γρήγορα για το στρατό, επειδή υπόθηκε πριν. Τα καλά τα μέρη, τα βυσματικά, ο ένας τον έναν τον κατέριψα, μην νομίζετε ότι είναι, έχουν πάντα βυσματίες, γιατί μπορεί και κάποιος να πάει κατά τύχη και να, αυτός θα ζοριστεί και περισσότερο, όπως ξαναείπα, γιατί αυτός που έχει το λιγότερο βύσμα ή καθόλου βύσμα θα κάνει τις υπηρεσίες στο βυσματικό μέρος. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι αυτός που είναι από εκεί είναι για καλό. Δεν είναι. Γιατί ας πούμε αν ο Ροδίτης υπηρετεί στη Ρόδο που όλοι λες α, μπράβο, στο σπίτι του. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν θα είναι μέσα θα βλέπει το σπίτι του απέναντι και πιστέψτε με, ζορίζεται περισσότερο αυτός που, που βλέπει το σπίτι του απέναντι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, και δεν μπορεί να πάει από τον άλλον που ξέρει ότι το σπίτι θα το δει στην άδεια.
1: Παρ' όλα αυτά, όταν έχει την εκτέλεση μπορεί να πάει και λίγο στο κρεβατάκι του μια μέρα.
2: Τι λες τώρα, ναι, Δημήτρη.
0: Εγώ πήγα σε ξενοδοχεία και 20 ευρώ πλήρω.
2: Έλα η αγαπητή, καλημέρα να βάγει. Ο καθηγητής της γεωμετρίας με είχε αφήσει μεταξεταστέ. Και μόλις έμαθω ότι η μάνα μου είχε μίνι μάρκετ, πήγαινε, ναι, έπαιρνε τσάμπα τσιγάρα και με πέρασε με 18.
1: Αυτό είναι βίσμα.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Αυτό λέει, πιάνε, λοιπόν, για βίσμα,
1: η Νατάσα
2: πιάνε,
1: λέει μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, εννοείται ότι έχω χρησιμοποιήσει βίσμα και άμα σας πω μην παραξενευτείτε.
0: Όχι.
1: Σε δομές υγείας λέει που δεν έβρισκα ραντεβού για εξετάσεις που ήταν πανάκριβες. Παιδιά, ναι, είναι θέμα αυτό.
0: Πολύ θέμα.
1: Ειδικά για τα υγεία.
0: Ωραία, άντε, θα πω και εγώ βυσματάρα τώρα. Στελνή.
1: Ναι.
0: Πριν,
1: ναι,
0: λοιπόν, όταν τελείωσε το μεταπτυχιακό, η μάνα μου είχε, ρε παιδί μου, καημό να βρω δουλειά, όπως όλες οι μανάδες. Εγώ για κάποιο λόγο. Λοιπόν, και πήγαινε σε όλους τους βουλευτές ανεξάρτητος κόμματος και τους επισκεπτόταν. Ξέρετε ότι κάνουν κανονικά.
1: Βεβαίως, είναι, έχουν γραφείο επίσης.
0: Στα γραφεία τους είναι ολόκληρο σαν γιατροί στο καθιστικό κάθονται ο κόσμος να ζητήσει τη χάρη. Πήγαινε λοιπόν η μάνα μου και τότε ήταν, θα το πω. Θα το πω. Θα μην πω ονόματα.
2: Μην πεις και ποιοι ήταν.
0: Ήταν τότε υπουργός μεταφορών και βουλευτής, δεν είναι πια εν ενεργεία, και μάλιστα συγγενής του πρωθυπουργού.
2: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και του λέει και με χώνει, παιδιά σας το πω, σε μία...
1: Τι έκανες.
0: Με πήρε μια μέρα και μου λέει, έλα, σε βάλαμε.
1: Πού?
0: Λοιπόν, με βάλανε στο διοικητικό. Εγώ τότε ήμουν 24 χρονών.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Κάτσε, μόλις τελείωσα και στρατό. Ναι, σωστά, 2003, τα 24-24 χρόνια. Και με βάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΚΟ, δηλαδή Δημόσιας Υπηρεσίας, για να καταλάβετε τι γίνεται στην Ελλάδα ή τι γινόταν τουλάχιστον. Πόσοι βολεύονταν. Εγώ απλά πατούσα το κουμπί, έλεγα, μια φορά την εβδομάδα είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ένας εκπρόσωπος των συνδικαλιστών και εκείνος δεν μιλούσε, που ήμουν εγώ το βίσμα. Εγώ ήμουν με τον πρόεδρο και έλεγα, συμφωνώ με την πρόταση του διευθύνοντος.
1: Πάταγα το κουμπάκι. Δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου, στο Διοικητικό Συμβούλιο πέραμε αποφάσεις.
2: Και έλεγες μόνο αυτή τη φράση.
0: Με πρακτικά και τέτοια.
1: Έχετε το μικρόφωνο, οπότε έπαιρνε το λόγο.
0: Σε boardroom, σε αίθουσα συσκέψεων, με δερμάτινες πολυθρόνες, πάταγα το κουμπάκι του μικροφόνου, έλεγα, συμφωνώ με την πρόταση του διευθύνοντος. Στην ψηφοφορία. Αυτό, 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, συμφώνησες κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή, από δικό μου φιλότιμο, πήρα τα πρακτικά και άρχισα να διαβάζω ότι ψηφίζω.
2: Ναι, γιατί όλα συμφωνούσε.
1: Είχαν αγοράσει ψήφο, δεν ξέρω αν το κατάλαβα.
0: Είχα, λέει, μόνο εγώ ήμουν, πιστεύεις. Και στον ηλεκτρικό και στον ΙΣΑΠ και πάντως όλα αυτά όλοι βάζανε ο καθένας τους δικούς του.
2: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν έκατσα πολύ.
2: Και η Κωνσταντίνα λέει ότι για να βρω δουλειά και εγώ έχω βάλει βίσμα. Λέει και θα το ξανά έκανα, φίλε. Λέει, δεν τρέπομαι καθόλου.
0: Ακούστε, για να είμαστε ρεαλιστές τώρα και να μην κρίνει κανένας κανέναν. Όλοι κάπως μπαίνουν. Έχεις βίσμα, μπες. Το θέμα είναι πώς θα μείνεις.
2: Ναι.
0: Και στη δουλειά μας είναι
2: αυτό
0: έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επίσης και το άλλο. Πώς και στη δουλειά μας. Πώς χρησιμοποιείς το βίσμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι βίσμα αυτή τη στιγμή, λέω τώρα. Λέω του μεταξά.
2: Mm.
0: Ωραία. Το φέρνω κάθε φορά στο τραπέζι για να έχω καλύτερη τύχη. Δηλαδή, ή το χρησιμοποιώ εις βάρος της Αφαλίδου.
1: Παιδιά,
0: ή του Φορτούνη.
1: Ακούστε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το βίσμα σου να σε έβαλε.
1: Πρόσφατα,
0: αλλά μην είσαι συνέχεια πίσω από ένα βίσμα.
1: Αυτό που λες ακριβώς. Πρόσφατα, σε μια κοινή παρέα, ένα νέο ζευγάρι με ένα παιδάκι χρησιμοποίησε απανωτά το ίδιο βίσμα για να καταφέρει να πάει το παιδάκι στο σχολείο που ήθελε. Γιατί δεν υπήρχε θέση, παιδιά. Υπάρχουν και αυτά, να ξέρετε.
2: Εντάξει.
1: Σε νηπιαγωγία, σε δομές και
0: το τόλμησα εγώ με τον υψηλό βαθμό, γιατί για ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, τώρα πια το σταματήσανε αυτό, να βάζεις βίσμα και να παίρνει παιδάκι τη θέση άλλου παιδακίου. Αν έχετε άλλη εμπειρία να την πείτε.
2: Ναι, περιμένουμε.
0: Ο Βασίλης με αφήσει, έχει πάρει τη φάτσα,
1: το
0: ξέρω πια.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί τελικά τον πήρε τη θέση το παιδάκι, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Άρα δεν είχα τόσο μεγάλο βίσμα όσο νόμιζα.

0: καλύτερα που έλκονται. Ρυθμός 949, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Είναι εδώ, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς που έχετε λυσάξει με τα βίσματα. Εντάξει, μπορούμε και ανώνυμα, έτσι.
1: Πολύ μήνυμα. Κάποιοι ζήτησαν να μην πούμε το όνομά του. Δεν θα το κάνουμε.
0: Να πω για την Ιουλία, γιατί ταξίδεψε με το φίλο μου το Θέμη Γιωργαντά που μου είπε, το ξέραμε, αλλά το επιβεβαίωσε και είναι σημαντικό να λέμε καλά, ότι είναι φοβερό τυπάκι και φοβερό άτομο. Πολύ έξω καρδιά, με χιούμορ σου λέει και πολύ καλό συνάδελφο.
1: Να είναι γύρω η κοπέλα. Λοιπόν, γίνεται χαμός τα μηνύματα, παιδιά, και έχουν ξεκινήσει και τα βίσματα από νωρίς. Ας πούμε, εδώ πέρα μία φίλη, φίλος δεν ξέρω, δεν με. Λέει, εμένα στο λύκειο ο καθηγητής της ιστορίας ήταν συμμαθητής με τον πατέρα μου στο πανεπιστήμιο. Η ιστορία, εγώ δεν ήξερα, αλλά κάθε φορά του έλεγα χαιρετίσματα από τον μπαμπά μου και με πέρασε.
0: Έλα, τέλειο. Να πω εγώ ένα που, επειδή με τον Βασίλη έχουμε αυτό το μπιφ, το ότι ο Βασίλης θεωρεί ότι παντού στην Ελλάδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βίσμα. Πλέον και μπράβο τους, για να πούμε και τα καλά.
2: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό τώρα πια.
0: Στο Υπουργείο, για το Χρυσογό ήθελα να πω, για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο θέμα παρκάρω σε ράμπα και αλκοτέστ.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιος να πάρει τηλέφωνο. Πείτε τον όποιο πιστεύετε ότι, ότι έχει δύναμη στην Ελλάδα.
1: Και τίποτα, καλά κάνουν.
0: Δεν,
2: και ορθώς.
0: Και είναι εντολή το Χρυσογοίδη σου λέει και έχουν όλοι συμμορφωθεί.
2: Προφανώς.
0: Δεν σβήνουν κλήσεις ούτε παλιά
2: και που και για λέγε... πεζοδρόμιο να ξέρεις. Που είναι και πιο απλό. Okay. Και για πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ακριβώς. Παρκαρισμένο αυτοκίνητο λέει η Κατερίνα στην εξωτική Ζωγράφου που τα πάρκετ είναι δεσέβρετα. Ήρθε η αστυνομία και ξεκινάει να με γράφει. Τέλος πάντων το είδα νωρίς, πήγα να πάρω το αυτοκίνητο. Δεν με άφηναν να φύγω, τη γράψα τελικά και ξεκινάω τα παρακαλετά, λέει η Κατερίνα. Τίποτα αυτός, λέει ο κύριος όργανος, με τα πολλά έχοντας λοιπόν παραπάνω θράσος, του λέω, έτσι κι αλλιώς εγώ θα πάρω πίσω τις πινακίδες αύριο και σήμερα να μου τις πάρεις. Και με ρωτούσε ποιον έχω, λέει. Πρόσεχε τώρα. Του έλεγα μη σε νοιάζει και γράψε με. Με κοίταξε, λέει, μου έδωσε τα χαρτιά μου και μου έκανε νόημα να φύγω. Εν τω μεταξύ δεν έχω απολύτως κανέναν.
1: Φοβήθηκε.
2: Εν τω μεταξύ δεν έχω.
1: Μπλόφα λέγεται αυτό, φιλάρα.

0: γίνει γαμό.
1: Τον αφήνω τον Νότι, τον αφήνω βέβαια, βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω μόλις ακούσαμε από Νότι Σφαγανάκη. Έχετε λυσάξει τα μηνύματα 6937-949-949 στο Viber. Μία μικρή ανάπαυλα και συνεχίζουμε.
0: Με τη MasCard λοιπόν το σούπερ μάρκετ Μασούτης, εάν δεν την έχετε βγάλει, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Μασούτης και ζητήστε να σας τη βγάλουν, παιδιά. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεται 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη. MasCard λοιπόν. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
2: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε και με οι εκναυαγούς.
1: Βέβαια και το θέμα ημέρας.
3: Το κίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Καζίνο κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
17: τι κουαλιτά.
18: Καλώς τη!
19: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
18: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
19: Σου έφερα κέικ.
20: Γεια σας!
19: Ο κύριος?
18: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
19: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
21: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μέσα αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηθανασί. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχει ξεφύγει η κατάσταση γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε τόσο μεγάλη παρέα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, από τα γραφεία, ακόμη και από τα σπίτια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι τα πρωινά Ναυάγια, είναι ο παλμός της καθημερινότητας. Οπότε δεν πειράζει, θα χαλάσουμε και λίγο το πρόγραμμά μας προκειμένου να σας κάνουμε το χατήρι και να συμμετέχετε στην παρέα μας. 8:40 πρώτα λεπτά, 5η 15 Οκτωβρίου και ο Μασούτης είναι εδώ. Νέα προϊόντα Mr. Grand, πολύ σημαντικό γιατί πηγαίνει το Σάββατο θα πας. Στο λέω, θα πας στο Μασούτη το Σάββατο. Εκεί λοιπόν θα δεις τη σειρά Mr. Grand. Τι είναι αυτή? Τοπική παραγωγή, έμφαση στην τοπική παραγωγή, πιστοποιημένη ποιότητα, επιλεγμένες πρώτες ύλες. Τσεκάρετε αυτή τη σειρά. Είναι η σειρά των πιο ραφιναρισμένων προϊόντων, ρε παιδί μου. Λίγο πιο εκλεπτισμένα. Για λίγο πιο έτσι, πώς να το πω τώρα, καλοζωιστές. Αυτούς που αρέσουν λίγο, θέλουν να αποζημιώνουν τον εαυτό τους με τον καφέ τον πιο εκλεπτισμένο, με το προϊόν το λίγο πιο έτσι ψαγμένο. Εντάξει, Mr. Grand από το Μασούτη. Ελάτε.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Άσχημα τα πράγματα. Με πολλή κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα και στην είσοδο της πόλης από τη Θηβών μέχρι μέσα. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από πολύ χαμηλά μέχρι το Χαλάνδρι έχει σταμάτα ξεκίνα, όπως και η Αττική Οδός που ξεκινάει με πρόβλημα από τη Μεταμόρφωση προς το αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Ο κόμβος του Γέρακα είναι μποτιλιαρισμένος. Η συγκρούση των έβασμά της επίσης με πρόβλημα μετά το Φίξ ή και ακόμη και πριν μέχρι του Στήλους. Και τέλος η Παρελιακή που έχει μποτιλιάρισμα και πήξιμο από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι περίπου το ύψος του αλίμου.
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Λοιπόν, γιατρέ, έχω εδώ πέρα πίσω, νομίζω θα χρειαστεί απονεύρωση.
10: Α, ωραία, μισό λεπτό. Βάλει λίγο το σουρινάρι μέσα. Για πες μου, τι καιρό θα κάνει σήμερα?
14: Πού να σας πω τον καιρό, αφού έχουμε φωνή. Μπορεί να βρέξει μέχρι τις 9 το πρωί.
10: Μισό λεπτό που συνεχίζει και θέλω και η θερμοκρασία να μου πεις.
14: 19 η θερμοκρασία, 19 θα φτάσει σήμερα, θα έχει κρύο.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Καμπακάκη, κομματάρα και φοβερό live. Να ξέρετε, πολύ φροντισμένο το live του Ηλία του Καμπακάκη. Καλημέρα, Ηλία μου. Υποτίθεται μόλις ακούσαμε, θέλω να το πω ότι όποτε κάναμε ραδιομαραθώνιο, ο Ηλίας ήταν πάντα παρόν.
1: Ξέρεις τι, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί μας το είπες και εκτός αέρα, γιατί είναι λίγο δυσέβρετος, δυστόρητος, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, δυστόρητος.
1: Δεν μπορείς να τον βρεις εύκολα να δώσει συνεντεύξεις και αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Βέβαια, και το έκανε με την καρδιά του, έχει πάρει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει στο ραδιομαραθώνιο του Ρυθμού 949.
1: Μπράβο του.
0: Μεγάλη αδυναμία βέβαια στο παιδάκι του και δεν θα ξεχάσω ότι τον είχαν πάρει και τα δάκρυα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 6 είναι 37 949 949 στο Viber. Το θέμα μας είναι βίσμα και έχετε λυσάξει. Παρακαλώ.
2: Η Κατερίνα λέει: καλημέρα, Ναυάγια μου. Ο μπαμπάς μου είχε πελάτη έναν καθηγητή από το πανεπιστήμιο. Του είχε μιλήσει και στην εξεταστική, επειδή δεν θυμόταν το επίθετό μου, έβαλε 8 σε όλες τις Κατερίνες.
0: Έλα, ρε.
2: Εν τω μεταξύ, παίζει να είχα γράψει και παραπάνω, λέει.
1: Μπράβο.
2: Αλλά δεν ήθελα να εκθέσω τον μπαμπά μου.
0: Όμως τα άλλα παιδιά που δεν είχα γράψει 8 και πήραν 8.
1: Μπράβο. Ο Βασίλης, τη μόνη φορά λέει, που χρησιμοποίησα βίσμα ήταν στο στρατό. Όταν πήγα, λέει, λοιπόν, στο διοικητή που με φώναξε μπροστά του, είχε 4 χαρτάκια που τον είχαν καλέσει από 2 διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Ένα από τον Πεντάγωνο και ένα από την Εκκλησία και μου λέει: τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, πολύ μπριζό.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βίσμα στο στρατό από παπά στρατιωτικό.
1: Πραγματικά.
2: Α, ναι. Ναι.
0: Πάμε για ΙΕΚ.
1: Πάμε τώρα. Μαθήματα.
3: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις.
4: Ελέγει. Ναυσικά.
0: ΙΕΚ. Ναυαγή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Δεν πιστεύω να κάνεις βίσμα εδώ.
2: Όχι, δεν έχουμε βίσμα.
0: Θα πάρετε κανονική βαθμολογία στο τέλος. Ξέρετε τι θα πάρετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ολοκληρώσει το μάθημα εμβαδά. Γιατί η Αθηνά δυνατούσε να...
2: Τι λες, μια χαρά τα πήγαινα
0: στο εμβαδό. Πάρα πολύ, να πες μου το εμβαδό. Είπαμε ότι εμβαδό τι είναι.
2: Όχι,
0: πρακτικά τι είναι το εμβαδό, Αθηνά.
2: Πω, δεν θέλω να ξεκινήσω.
0: Δεν θέλω,
1: μπορώ να πω εγώ.
2: Το εσωτερικό του κύκλου δεν είναι.
0: Η επιφάνεια είναι.
2: Η επιφάνεια, ναι.
0: Εμβαδό είναι η επιφάνεια. Και είχαμε πει το χαρακτηριστικό παράδειγμα που με ρωτήσατε, είχατε ρωτήσει γιατί πρέπει να ξέρουμε το εμβαδό, ότι ας πούμε θες να πας ένα τραπεζομάντιλο.
2: Να
0: μην ξέρεις τι.
1: Σωστά.
0: Τι μεγέθους είναι η επιφάνεια που θες να καλύψεις.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πει λοιπόν ότι το πιο απλό είναι το τετράγωνο. Εντάξει. Είπαμε ότι ο βασικός κανόνας του εμβαδού είναι βάση επί ύψος. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο. Γιατί το τετράγωνο ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, Αθηνά?
2: Ότι έχει ίσες γωνίες.
0: Ίσες πλευρές.
2: Και
0: ίσες γωνίες.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα όταν είναι ίσες οι πλευρές, α επί β τι είναι?
2: Τι εννοείς?
0: Το α, ας πούμε ότι μία πλευρά είναι α και η άλλη είναι β. Ναι. Εφόσον είναι ίσες, τι θα μπορούσε να είναι? Πώς το λέμε καλύτερα, α επί...
2: Τι είναι?
0: Α.
2: Α, εννοείς επί
0: είναι ίδιο.
2: Ναι,
0: εντάξει. Άρα το εμβαδό τετραγώνο είναι α.
2: Ναι.
1: Και εγώ αυτά τα ξέρω, είμαι καλά.
0: Α επί α τι είναι? Α επί α τι είναι?
2: Τι είναι?
1: Εγώ έχω πάρει 20.
2: Τι είναι α επί α? Α στο τετράγωνο.
0: Στο τετράγωνο, μπράβο. Έλα.
1: Εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Μπράβο, Βασίλη. Πάμε λοιπόν, εσύ. Το παραλληλόγραμμο λοιπόν, τι εμβαδό έχει?
1: Α επί β, δηλαδή ύψος επί πλάτος.
0: Βάση επί ύψος.
1: Βάση επί
0: ύψος. Λοιπόν, άρα πρόσεξε τώρα, Αθηνά, να καταλάβεις πόσο εύκολο είναι. Το παραλληλόγραμμο το έχει στο μυαλό σου.
2: Βέβαια.
0: Το εμβαδό του είναι βάση επί ύψος. Το τρίγωνο τι εμβαδό έχει?
2: Α, σωστό αυτό.
0: Σκέφτομαι το σε σχέση με το παραλληλόγραμμο. Ναι. Τι είναι το τρίγωνο σε σχέση με το παραλληλόγραμμο?
2: Τι είναι?
1: Πόσο ρε παιδί μου, διπλάσιο, τριπλάσιο.
0: Ένα παραλληλόγραμμο.
2: Ναι.
0: Αν του κάνεις τη διαγώνιο. Τη διαγώνιο.
1: Μισό.
0: Δεν είναι δύο τρίγωνα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα το εμβαδό του τριγώνου είναι...
2: Η κάθετη πλευρά.
1: Το μισό. Το μισό του εμβαδού του.
0: Όπως μπαίνεις όπως βγαίνεις.
2: Α, είναι ακριβώς το μισό του εμβαδού του παραλληλόγραμμου.
0: Αφού είναι δύο τρίγωνα δεν κάνουν ένα παραλληλόγραμμο.
2: Ναι, αλλά τι τρίγωνο, φίλε?
0: Οτιδήποτε τρίγωνο.
2: Οποιοδήποτε.
0: Ναι.
2: Όχι. Και το ισοσκελές.
0: Όλα.
2: Όλα είναι το μισό του παραλληλόγραμμου.
1: Είναι βάση επί ύψος δια 2.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, μην κάνεις τον έξυπνο. Λοιπόν,
2: βάση επί ύψος
0: προσέξτε,
2: δια 2.
0: Προσέξτε,
2: καλά, όταν θα λοιπόν φτάσουμε στον Μπρέχτ και στα έργα του, θα μου κάνεις τον έξυπνο εκεί.
1: Εγώ δεν μιλάω.
2: Μα με πας πάντα μαθηματικά και είναι...
1: Μα τόση ώρα δεν μιλάω. Δεν
0: κάνεις το δάχτυλο, του κάνεις.
2: Όχι, δεν
0: το κάνεις. Το δάχτυλο. Του κάνεις δάχτυλο.
2: Όχι,
1: το είδα το δαχτυλάκι, το μανικιούρ πήγε έτσι. Έκανες αυτή και έκανε και την κίνηση.
0: Έκανες το δάχτυλο.
2: Δεν έχω κάνει νύχια, αύριο θα κάνω.
0: Ναι, αλλά έκανες τώρα στο Βασίλη να νύχια.
2: Όχι, δεν έκανα, λέγε τώρα το Βασίλη.
1: Θες να το σηκώσω και εγώ να δεις τι εδώ έχει.
2: Πάμε.
0: Σταματήστε να δαχτυλιάζεστε!

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
4: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη σε συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Το σοβαρέψαμε. Να σας πω εδώ τη ρωτή Βασιλική για να δούμε στα ίσα μας, πως δεν ντρέπεται. Ψάχνει, λέει, κάποιον που να έχει βίσμα να τη βάλει στην ΕΙΤΑΠ που είναι δίπλα στο σπίτι της, μπας και δει λίγο το παιδάκι της.
7: Και δεν ντρέπεται, μπράβο, έτσι. Καλά κάνεις.

0: υγιές χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εκεί. Μένει ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... κολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
15: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
16: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
17: Ο καπετάνιος.
18: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
19: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
20: Ο Φορτούνης το σούτιμο.

0: ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Παιδιά, τι ωραία που είναι εδώ μια ωραία γωνιά. Θα έλεγε κάποιος είναι το Central Perk από τα φιλαράκια. Έρχεται ο κόσμος, κάθεται. Έτσι ήταν να ξέρετε παλιά και στους μάπες. Ερχόντουσαν οι ακροατές. Τώρα έρθει ο Γιάννης μας εδώ, όλη μια οικογένεια είμαστε. Και εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Ήρθε η ώρα για το θέμα της σημερινής λέσχης των χαμένων μαπών. Φυσικά η λέξη είναι βίσμα. Γράψτε ένα στίχο, μια ομοιοκαταληξία, ένα ποίημα, μια στροφούλα για να πάτε και να φάτε, ειδικά αυτές τις μέρες τώρα που δρόσησε, στο Χριστάρα. Τα καλύτερα ψυχήματα να είναι όχι καρβουνιασμένα με την καλή έννοια, να είναι ξεροψημένα αν τα τρώτε. Αν τα τρώτε medium rare ή όπως θέλετε το ζητάτε, καλά ξέρει ο Χριστάς θα τα φτιάξει. Το σηκώτι είναι φανταστικό. Ακόμη και εσείς που δεν σας αρέσει το σηκώτι, θα πρέπει να δοκιμάσετε αυτό το σηκώτι του Χριστάρα.
6: Βέβαια.
5: Φρεσκοκομμένες πατάτες, τυροκαυτερές, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάθε μέρα δοκιμαζόμαστε.
5: Ο γύρος στα κάρβουνα δεν υπάρχει και η μεγάλη απαγόρευση. Δημιουργική απαγόρευση του Χριστάρα. Δεν, ενώ έχει την καλύτερη συσκευαστή, εσείς μου το πατέ, μας είπατε ότι εμείς παίρνουμε από το Χριστάρα συσκευαστή, δεν θέλει ο Χριστάρας. Σου λέει έχω τόσα ωραία κρέατα, ωραίες κοπές, πεπαλαιωμένη μοσχαρίστια, T-bone steak να στα ψήσω στα κάρβουνα, καπνιστές μπριζόλες, να τρως και να λες ο να σου.
6: Πού είναι θα μας πει.
5: Και εσύ θα πας να φας τη μεταμόρφωση. Και εσύ θα πας να φας σκεπαστή και τυλιχτό. Σκεπαστή και τυλιχτό, ναι έχω το καλύτερο. Αλλά μπορείς να φας κι αλλού. Εδώ θα δοκιμάσεις πράγματα που θα σε κάνουν να στάζουν τα σάλια σου και να βλέπεις έξω την παγωνιά ή το κρύο και εσύ μέσα να είσαι στο τζάκι και πραγματικά με την κοπέλα σου, με το αγόρι σου, με τους φίλους, τους κολλητούς, με τους συναδέλφους σου. Ρε παιδιά, εκεί πας στο Χριστάρα και κάνεις φιγούρα. Θα σου λένε ρε εσύ εκεί που πήγαμε την άλλη φορά. Μπορείς να σε σφίξεις. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Μπορείς να σε σφίξεις τις σχέσεις σου, δηλαδή να σου το πω απλά. Θα σε γουστάρει γκόμενα ρε παιδί μου αν την πας στο Χριστάρα.
1: Βέβαια.
5: Κρασί, δεν είναι κρασί αυτό, νέκταρ. Οι θεοί από το Χριστάρα παίρνανε.
6: Βέβαια,
5: και πήρανε.
6: Το θέμα μας είναι και η λέσχη των χαμένων μαπών.
5: Δεν πειράζει και η λέσχη των χαμένων μαπών γίνεται για ένα λόγο. Για να πας στο Χριστάρα στη μεταμόρφωση, παιδιά θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας. Θα λέτε καλός ο Γκαρίζος τώρα. Μπουκιά και θα με δοξάζετε. Θα λέτε ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Οπότε λοιπόν, γράψτε το ποίημα σας με τη λέξη βίσμα. Κάντε μας να γελάσουμε για να πάτε να φάτε. Θα έρθω κι εγώ μαζί μου.
5: Στο Χριστάρα, παιδιά, φανταστικά. Σας το λέω τώρα, ξέρετε.
6: Τέλος.
5: Δεν έχει τώρα.
6: Τέλος.
5: Δεν λέω ρε παιδί μου άλλο.
6: Ό,τι πιο όμορφο.
5: Το Χριστάρα στη μεταμόρφωση παιδιά.

0: Λοιπόν, και για του λόγου του αληθές, μου στείλε τώρα ο Χριστάρας μήνυμα. Δωρεάν το κρασί μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε όλους τους ακροατές των πρωινών Λαβαδίων. Πάρτε λευκό και δοκιμάστε και το ροζέ.
1: Λέτε να βάγει και πίνετε.
0: Έλα, έλα, έλα.

0: απαντήσει φυσικά και αντέχει. Έτσι σα τα λέει, παιδιά. Εγώ το ξέρω. Δεν με σκέφτεσαι, μόλις ακούσαμε. Ρυθμός 9.49, καλημέρα σας. Ακόμη και αυτήν τη συνεφιασμένη μέρα. Ο κουμπάρος μου είναι εκστασιασμένος με Χριστάρα. Όλο το κρασί, ξαναλέω, τσάμπα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Πάρτε θέσεις για Ούγκα Challenge.
1: Ούγκα Challenge.
2: Προσπαθήσω να είμαι ψυχρή.
0: Δεν θέλω, δεν μιλάω, είναι εδώ και ο Γιάννης. Δεν χρειάζεται να δίνουμε τώρα δικαίωμα να τσακωνόμαστε μπροστά στον άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Σας παρακαλώ πολύ. Θυμήστε μου, θα Αλέξανδρε, πες μου την βαθμολογία, αγόρι μου. Ποιος είναι, 2-1 είναι η Αθηνά, ε?
2: Ναι.
0: Αθηνά μου, ρώτησα τον Αλέξανδρο.
2: Εντάξει.
3: Δεν λες κάτι για replay, επειδή έλεγες για replay.
2: Όχι, πάμε.
3: Βάλαμε το replay, το ακούσαμε.
0: Λοιπόν, εχθές, να καταλάβετε, σήμερα ασχολούμαστε με την χθεσινή ημέρα.
2: Ναι.
0: Βάλαμε replay για να αποδείξουμε
3: ότι δεν υπόθηκε η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη.
2: Είχε υποθεί, και ο Δίας δεν είχε υποθεί, αλλά δεν μου τη μετρήσανε. Για σωστή μου, είπαν ότι το είχαμε ξαναπεί.
0: Κοίτα, εσύ λυσάς, η Αθηνά λυσάει στο Ούγκα Challenge και ο Βασίλης λυσάει στο ΙΕΚ.
2: Ναι.
0: Ο Βασίλης, ο
3: Τέξερ. Έχω γνώσεις, τι να κάνω.
0: Δεν τις λες, δεν χρειάζεται να μας το λες. Θα φανούν οι γνώσεις όταν θα απαντάς.
3: Ναι, αλλά ο διοικητής κοιτάει μόνο τη μία μαθήτρια.
2: Τι λες,
0: καλά. Η Αθηνά λέει το ίδιο στο Ούγκα Challenge για σένα.
3: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν,
3: ναι.
0: Δύσκολο και νομίζω αντικειμενικό και για τους δύο. Δηλαδή, κάποιος το ξέρει περισσότερο.
3: Τι, ευχές ξεματιάσματος.
0: Έλληνες πρωθυπουργοί.
2: Οχ.
0: Βασίλη.
3: Καλά. Σαμαράς.
2: Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Μητσοτάκης.
0: Ας λέμε και τα μικρά, γιατί είναι υπάρχει και οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, να ξέρουμε
3: τι λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
2: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
3: Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Μπράβο. Μπράβο,
2: Αλέξης Τσίπρας. Καπτανώνσε.
3: Γεώργιος Παπανδρέου.
0: Μπράβο, αδερφάκο μου. Καλό παιδί. Καλό παιδί.
2: Το είχα ξεχάσει.
0: Το καλό το παιδί.
2: Λοιπόν, κάτσε να θυμίσω γιατί κάποιο...
3: Εγώ δεν μιλάω. Πιάσε Πασόκ. Κάτσε έτσι. Βέβαια, να περάσει ο χρόνος.
0: Ολυμπιακοί αγώνες.
2: Περίμενε ρε, τι Ολυμπιακοί αγώνες. Μη με μπερδεύεις.
0: Πέντε! Τέσσερα!
3: Πώς το αποθήκες.
0: Τρία!
2: Μη μου μπερδεύεις. Έλα, έλα.
0: Δύο!
2: Ρες με την αρέσια.
0: Έχασες!
2: Ναι! Όχι, δεν έχασα.
3: Γιάννη, βλέπεις τι τραβάμε, Γιάννη. Γιάννη, βλέπεις τι τραβάμε!
2: Άκουσε με
3: λίγα!
2: Άκουσε με!
0: Αθηνά, είναι μέρος του παιχνιδιού!
2: Δεν έχασα!
0: Είναι...
2: Δημήτρη!
0: Έχασε μπροστά στον άντρα της!

0: πού πέρα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας ναυαγιά μου. Καλημέρα, 6937-949-949 στο Viber μιλούνται. Μιλούνται, εντάξει, υπάρχει μια ανακοχή τώρα. Ξεθάψαμε το τσεκούρι του πολέμου και θα κάνουμε πολύ καιρό να ξανακαπλήσουμε την πίπα της ειρήνης.
1: Το επαναφέρεις τώρα όμως.
0: Εντάξει, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, γιατί ο Κούπερ γλύφει το χαλί, ξέρετε.
2: Τις πληγές μου γλύφει.
1: Γιατί έσταξε λίγο τη ρόπιτα.
0: Όχι, γιατί είναι βιοκαρπέτ. Κουφαλίτσα. Λοιπόν, ακούστε, πολύ σημαντικό τώρα, γιατί για όλους όσοι θέλουν να αγοράσουν χαλιά και ποιότητας βιοκαρπέτ. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Το έλεγα και στην Αθηνά. Ναι, γιατί έχουμε ένα θέμα με το σκυλάκι και μου λέει, τι να κάνω τώρα, λέω θα πάρεις δύο καρπέτ. Mm. Γιατί είναι ποιοτικά και έχει αυτό το μπαζάρ. Προσέξτε, έχει παράταση στο Happy Days Bazaar μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, 16 του μηνός. Άκου Γιάννη. Μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης όμως. Μην πάτε αλλού. Αργυρούπολη Βιοκαρπέτ παρατείνει το Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη. Τιμές συγκεκριμένες τώρα θα σας πω. Όλα τα χειροποίητα χαλιά, 50% από 50% μέχρι 80% μείον. Τίποτα δηλαδή. Χαλιά μηχανής 100 ευρώ. Μπαμ. Και όλα τα λευκά είδη με έκπτωση 40%. Προσέξτε. Μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης μέχρι αύριο. Από τις 10 το πρωί νομίζω είναι μέχρι τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα είναι. Δείτε το λίγο το ωράριο για να μην είστε χαλαροί. Και εν πάση περιπτώσει πήγαινε και νωρίς για να προλάβετε να διαλέξετε. Δεν θα είστε οι μόνοι που το ακούσατε. Συγγνώμη τώρα που σας βρίσκω, αλλά σας αξίζει. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος.
2: Κάθε Σάββατο και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν είναι σε σπασμένη τιμή φυσικά στο Μασούτη, μόνο για μία μέρα, σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Να πω καλημέρα και χαιρετισμού στον αδερφό μου, τον πολύ καλό δημοσιογράφο, εξαιρετικό, και τα παιδιά συμφωνούν, τον Γιώργο τον Ευγενίδη.
1: Ναι.
0: Μια καλημέρα. Γιώργο, δεν ξέρω αν μου λέει σταμάτα με την πασοκύλα σου. Εντάξει, Γιώργο.
1: Τον έβλεπα εκεί στο Star. Είμαστε μαζί στον ίδιο διάδρομο όταν είμαι σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Και καλό παιδί και ωραίο πολύ. Παιδί και ψαρωτικός πολύ. Λοιπόν, ναι. Να πω ότι κάτσε λίγο Γιώργο μαζί μας να ακούσεις για τα βίσματα. Θα στείλουν τώρα τα παιδιά μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το είπα. Επειδή ο Γιώργος ξέρει τα κυβερνητικά και τα ξέρει σίγουρα ποιοι ζητάνε ρουσφέτια από ποιους.
1: Ας μας στείλει και αυτός κανένα τέτοιο μήνυμα. Λοιπόν.
0: Και, να σας πω κάτι, και στους δημοσιογράφους ήταν.
1: Στέλνουνε. Η Βικτόρια λέει, είχε ζητήσει μια φορά βίσμα, λέει, όταν πήγαινε σχολείο. Ήθελε να πάει στο πολυκλαδικό λύκειο. Τότε μπαίναμε με κλήρωση, λέει, και δεν τα κατάφερα. Οπότε πρώτη χρονιά, λέει, πήγα στο γενικό. Τα λέω σύντομα. Ναι. Ξαφνικά, λέει, το μετάνιωσε και του λέω του πατέρα μου, αν δεν βρεις βίσμα να με βάλεις στο πολυκλαδικό, εγώ σταματάω το σχολείο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, λέει. Έψαξε, λέει, βρήκε βίσμα, με έχωσε και ήταν από άλλο κόμμα το βίσμα. Λέει, με χώσανε. Δεν πήρε και καμία ψήφο από την οικογένεια.
0: Καλά, αυτή δεν είχαν τσίπα, ρε παιδάκι μου, να ψηφίσουν το βίσμα τους.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδέψουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
8: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Πήρα μια τρομάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween.
13: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου, ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμό 949. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Πρωινά Ναυάγια, ολοταχώς προς τον πάτο των Ερτζιανών, στον πάτο του ελληνικού και παγκοσμίου, θα έλεγε κάποιος, ραδιοφώνου, 9 και 34 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο 6937-949-949 στο Viber για το βίσμα, η βίσματοσυζήτηση. Πάντως, για να κλείσω το προηγούμενο, εγώ όταν μας έβαλε από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς Πασόκ είμαστε, ναι. Αλλά όταν με έβαλε εκεί που σας είχα πει το βίσμα από τη Νέα Δημοκρατία αυτός ο υπουργός, ο συγγενής του πρωθυπουργού τότε, ψηφίσαμε.
20: Δεν ντρέπεσαι.
19: Είχαμε την τσίπα να ψηφίσουμε.
20: Δεν ντρέπεσαι.
19: Είναι αυτό που λένε, μη μου κοπεί το χέρι. Αλλά τι να κάνουμε, αφού μας βόλεψε, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, το ψηφίσουμε τον άνθρωπο.
20: Δεν έχω ακούσει χειρότερη ιστορία.
19: Εδώ, παιδί μου, εμείς πηγαίναμε συνέχεια στον Ανδρέα και αυτός μίλησε, ο βουλευτής που με έβαλε, νεοδημοκράτης. Ναι. Και λέει, μόλις ήρθα από το γραφείο του πρωθυπουργού και οι δημοσκοπήσεις είμαστε, καλπάζουμε, έλεγε.
21: Έτσι έλεγε.
19: Και βγαίνει μπροστά εμένα μου, ναι! Όχι, κανονικά ψηφίσαμε, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τον προηγούμενο χρόνο, μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, ήμασταν πασοκάρα. Αλλά βγήκε μπροστά η Βάνα για το γιο της και χειροκροτούσε το δεξιό.
21: Έλα, μαμά,
19: λοιπόν, εσείς θα χειροκροτάτε αυτούς που θα σας φτιάχνουν.
21: Για το παιδάκι της.
19: Εσείς θα χειροκροτάτε αυτούς που θα σας φτιάχνουν το κινητό την ώρα που έχετε ανάγκη. Δηλαδή, τους ήρωες της Vodafone Tech Service. Από τη Vodafone λοιπόν σου φτιάχνουν το κινητό αμέσως σε μία ώριτσα. Στο φτιάχνουνε. Αν δεν χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν αντικατάσταση και 12 μήνη εγγύηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Λοιπόν, έχει κίνηση κατεβαίνοντας το ποτάμι. Ξεκινάει από ψηλά από τη Λυκόβρεση, φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη σε όλο το κατέβασμα και η άνοδος έχει μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας, ένα ποτηλιάρισμα από τον κόβο του Ψυχικού προς το Χαλάνδρι, αλλά και στο κατέβασμα σε εκείνο το σημείο, η Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο. Και πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Μεσογείου συναντάμε από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Υπομονή με αυτόν τον περίεργο καιρό.
22: Ο καιρό σήμερα.
24: Ανοίγει ο καιρός σήμερα, παιδιά, ανοίγει! Ανοίγει, δεν θα έχει βρόχα σήμερα, τη γλιτώσαμε!
19: Περίμενα να σου βάλω το σουλινάρι και θα σου βάλω δύο σουλινάρια τώρα.
24: Μα πώς από καιρό,
19: είσαι, έχεις πολύ, δεν πειράζει, έχεις πολύ σάλιο. Θερμοκρασία πες μου, για πες για θερμοκρασία.
24: Πώς να πω για θερμοκρασία, γιατί μου, 19!
19: 19, ε!
24: 19 με 20, ναι!
19: Η υγρασία θα έχει,
24: λίγη!
19: Καλά, καλά, περίμενα να σου βάλω και τον τροχό.
23: Αφού τα κάκια βάζουμε.
24: Πολύ πέτρα.
23: Καλέστε τώρα για να παίξουμε στη λέσκη, παιδιά.
19: 2-10-68-35-7-22. Ακόμη και μία ομοιοκαταληξία. Οτιδήποτε σε ποίημα για να μπείτε στην κλήρωση. Μάλλον για να κερδίσετε 60 ευρώ από το Χριστάρα στην Μεσογείο.

0: Αυτός είναι ο Απόν, από τα αγαπημένα μας κομμάτια για να ξεκινήσει η μέρα μας με τον ρυθμό 949 και θέλω να πω τα ναυάγια, τα πρωινά ναυάγια. Την εκπομπή που βουλιάζει, βουλιάζει και το χαίρεται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας και αυτό είναι και το μυστικό μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-722 ποίηματα, 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Σας το περιέγραψα νομίζω με κάθε λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και το κρασί δωρεάν για τους ακροατές των μικρών ναυαγίων μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, μην το πάτε μέχρι Κυριακή, γιατί ξέρω Κυριακή πήγαινε στις μπεκροκανάτες. Λοιπόν, μετά Αθήνα Βαλίδου Βασίλης Φορτούνης, μετά την Εκκλησία και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
1: Παίζουμε.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Παρακαλώ, ποιον έχουμε? Φορέστε την τηβενό σας, θα σας θέλω, θα σας προτιμούσα εξ υπόλοιτους και ας ξεκινήσουμε την Ευαγγελία. Παρακαλώ. Ναι, ναι, για γύρω. Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Όλγα.
0: Γεια σου Όλγα. Πολύ ωραίο όνομα το Όλγα.
4: Πάρα πολύ.
0: Αριστοκρατικό. Όλγα, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Περιστό.
1: Από το γραφείο.
0: Να τόσο Περιστός. Να τόσο Περιστός.
4: Γραφεία έχει και
0: λοιπόν.
4: Μέσα
0: επί. Τα γραφεία. Είσαι δίπλα στα γραφεία. Εκεί στο Περιστό δεν είναι και τη ΣΑΕ και τα γραφεία?
1: Και τη ΣΑΕ και του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδος.
0: Ξέρω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Το γνωρίζω. Λοιπόν, Όλγα, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
0: Πάμε.
3: Ντύθηκα στο Λίστικα και πάω για δουλειά. Ναυάγια παίζουν στα FM και είμαι μέσα στη χαρά.
0: Έτσι.
3: Προαγωγή περίμενα, μα πήρα τα παστά.
0: Μπράβο.
3: Τη θέση πήρε ο διπλανός που είχε κάποιο βίσμα. Γι' αυτό κι εγώ στο Secret Santa δωράκι θα του κάνω κλείσμα.
4: Εγώ το δίνα κατευθείαν εδώ.
0: Και εγώ εδώ το δίνα γιατί είναι και βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
4: Ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατή.
0: Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα.
4: Περίμενε, Όλγα, περίμενε στη γραμμή.
1: Ναι, περίμενε, μην κλείσει.
0: Ποιο άλλο?
1: Επόμενο
0: παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Νάνση.
0: Γεια σου ρε Νάνση. Πιστεύω να είσαι από απέναντι. Λοιπόν, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από
0: Βρυλίσια. Βρυλίσια.
4: Ωραία και τα Βρυλίσια.
0: Τα Βρυλίσια είναι σταθερός σταθμός, ρυθμός 949. Λοιπόν, πάμε. Έλα Νάνση μου.
3: Πάμε. Βυσμέ εγώ, βυσμέ εσύ. Θέλεις να παντρευτούμε. Μαζί να ζήσουμε εδώ. Μαζί να βυσμαθούμε. Το ίδιο βύσμα στη ζωή μας ένωσε νομίζω. Ο Ουγγαρέζος ήτανε, αυτό καλά γνωρίζω. Του είπα άντρα θέλω εγώ και μου είπε πάρε Χριστάρα. Καλά θα φας, καλά θα πεις, θα κάνεις και παπάρα.
4: Ναι!
0: Πολύ καλή! Καθημερινότητα!
4: Τι ωραία ποίηματα σήμερα!
0: Και παπάρα στο Χριστάρα!
4: Ωραία είναι!
0: Πολύ περήφανος θα είναι! Ευχαριστούμε Νάνση μου! Έχουμε άλλο! Έλα ναι!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σου λένε?
3: Σόφη!
0: Γεια σου ρε Σόφη! Από πού μας τηλεφωνείς εσύ?
3: Από Κορυδαλό.
0: Α, από Κορυδαλό. Πάρα πολύ ωραία. Κορυδαλό, πολύ ωραία. Φοβερή πλατεία και φοβερά φαγάδικα. Εντάξει, τώρα όμως έχουμε το Χριστάρα. Ίδιας εμβέλειας. Παρακαλώ. Έλα.
3: Εγώ τραβάω τα ζόρια στη βροχή και στο αγιάζει και ο φίλος με το βίσμα στο γραφείο αράζει.
0: Ωραίο.
3: Πίνει φραπέ και γελάνε και τα μουστάκια του και παίρνει άδεια από το πρωί για τα ταξιδάκια του.
4: Πολύ καλή.
1: Έφυγε. Σαλ πάρε ο φίλος.
4: Τόσο.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Και έχουμε κι άλλο.
1: Τώρα αξιοπρεπές.
4: Δυσκολεύεσαι.
0: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε. Για πάμε άλλο.
1: Ένα τελευταίο.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Έλα, ρε. Να και να σε
6: πω.
0: Πώς σε λένε, πες μου καταρχάς, πώς μου σε λένε.
6: Α, Μιχάλης.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Από πού τηλεφωνείς?
6: Από νέο ψυχικό.
0: Α, μπράβο. Ωραίος.
4: Νάτα
0: τα βόρεια. Πολύ ωραία. Πάμε, Μιχάλη μου.
1: Πάμε, Μιχάλη.
6: Το βίσμα μπήκε στη δουλειά. Με μέσο και καμάρι. Μα στο κρεβάτι το βράδυ ζητούσε παλικάρι. Το παίζει μάγκα και βαρύ. Με ύφο και μενάζει. Μα μόλι σβήσουνε τα φώτα, ούτε.
0: Πρόσεχε!
6: Βγάζει.
0: Εντάξει.
4: Oh. Ωραία, αρέσει δικός. Πολύ ο φίλος.
0: Ο Μιχάλης, από την Κρήτη. Μιχάλη, την Κρήτη, είσαι.
6: Ναι, από Κρήτη.
0: Μηδέν, έχει. Ξέρει και από τι Μαρτινάδε, έχει λίγο, κατάλαβε.
1: Πρώτη φορά έχει πάρει, Μιχάλη.
6: Ναι.
0: Γεια σου ρε Μιχαλάρα.
1: Ξαναπροσπάθησα λίγο γιατί είναι πολύ δυνατός ο Μιχάλης.
4: Πολύ μεγάλος. Και Κρήτη, Λεβεντογένα, ωραία η Κρήτη.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Το λέω γιατί είπαμε το πρώτο, δεν είπαμε κατευθείαν.
4: Ήτανε πολύ δυνατό.
0: Όλα ήταν ωραία.
1: Δεν γίνεται πάνω στο Χριστάρα να μας βρήσει ο άνθρωπος.
4: Εμένα η Κρήτη πάντα με
0: ο Χριστάρας είναι φιλόξενος, δεν έχει θέμα. Αλλά για το δώρο να το δώσουμε σε έναν. Έτσι είναι το σωστό.
1: Ωραία. Ψηφίζουμε.
4: Το δώσαμε.
1: Ψηφίζουμε.
0: Τι θα κάνουμε, Γιάννη?
1: Λοιπόν,
0: το ένας, άρεσε.
1: Γιάννη ένας. Έλα. Εγώ δύο, ένας. Δύο, το πρώτος.
4: Το πρώτο.
1: Πες, Αλέξανδρε.
7: Όλγα.
1: Όλγα και
0: Σοφία.
1: Σοφία.
0: Πρώτη.
1: Τρία η Όλγα κέρδισε.
4: Τι, το πρώτο?
0: Ναι.
4: Μπράβο Όλγα! Ήσουν πολύ καλή ρε φίλε.
0: Το τσίμισε. Πάρα πολύ ωραία. Πώς το Χριστάρα για να του πεις χαιρετισμούς. Καλά θα δεις, είναι πολύ, είναι μεγάλη μορφή ο Χριστάρα.
4: Τέλεια, ωραία.
0: Εντάξει, δοκίμασε το γύρω στα κάρβουνα και θα με θυμίζει κι αν πας Σάββατο μεσημέρι.
5: Θα πάρω να πάμε όλοι μαζί παιδιά.
0: Εγώ το Σάββατο μεσημέρι εκεί θα είμαι, άμα θες έλα. Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Bye.
4: Σωσίβιο δεν υπάρχει.
7: Ούτε χρειάζεται. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχους.

0: Καραβάγια, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Είμαστε εδώ μαζί με όλους σας και ο φυσικά ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber για να μας πείτε την άποψή σας. Βέβαια, εντάξει, από το πρωί έχουμε βάλει θέμα ημέρας, έχουν πέσει πολλά. Αλλά σας έχουμε ετοιμάσει πολλά. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε χάσει την μπάλα, που την έχουμε χάσει, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ναυάγιο και ενώ όλοι οι άλλοι οδεύουν προς τα μπροστά, εμείς οδεύουμε προς τα κάτω, δηλαδή προς τον πάτο μας. Τι διαβάζετε πάλι?
1: Διαβάζουμε, μιας και είμαστε ταξιδιάρες ψυχές εμείς, ναι, και εσύ συνήθως. Που την κάνεις κάθε τρεις και λίγο για ταξίδια. Ποια είναι, λέει, τα νέα αξιοθέατα των ταξιδιωτών από εδώ και πέρα? Δηλαδή, η νέα συνήθεια ενός ταξιδιώτη που πάει σε μία πόλη. Δεν είναι τα μουσεία.
0: Κατηγορία. Α, κατηγορία θα
1: πω. Ναι, δεν είναι τα μουσεία.
0: Είναι. Κάτσε να το μαντέψουμε. Τι
1: ούτε
0: πάνε
1: τα μνημεία. Σας βεθάω.
0: Ωραία. Τα φαγητά, τα φαγητά δικά.
1: Όχι, όχι, θα μπορούσε. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
2: Εμένα, πολύ αγαπημένη μου συνήθεια, ναι, είναι τα μαγαζιά.
0: Να τα ψώνια.
1: Παιδιά, τα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ.
2: Δίκιο, ρε.
1: Δηλαδή, αν δεν πας στο grocery, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι,
1: το λένε.
0: 7-Eleven.
1: Ναι. 7-Eleven. Καλά, το 7-Eleven δεν τα έχει παντού, μακάρι να υπήρχαν. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι, λέει, την κουλτούρα. Δεν καταλαβαίνεις την πόλη.
0: Ο Ελληνάρας δεν την παλεύει χωρίς 7-Eleven. Μακάρι να έρθουν και στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, πραγματικά τα 7-Eleven.
0: Σου έχει λείψει η βολή στα Γιάννενα. Θα ήθελες τα πρώτα 7-Eleven να ανοίξουν στα Γιάννενα?
1: Στα Γιάννενα θα ήθελα να ανοίξουν. Βασικά όχι, θα μπορούσαν να ανοίξουν τα Πετράλωνα.
2: Να σας πω κάτι, αυτό ισχύει πάντως που λέει. Εγώ δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω όντως τώρα που το σκέφτομαι είναι να πάω έτσι σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα τέτοιο που θα είναι τοπικό, δεν θα υπάρχει αλλού, θα είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή στο Μόναχο, παιδιά, που πήγα, ένα ταξίδι έχω κάνει στο εξωτερικό και αυτό ήταν το Μόναχο, έπαθα σοκ με ένα σούπερ μάρκετ που ήταν δίπλα στο ξενοδοχείο.
0: Το
2: και
0: οποίο
2: είχε, παιδιά, πάρα πολύ φθηνά και οικονομικά όλα στη Γερμανία, τα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα, τα παρπαντικά, οι οδοντόκρεμες, όλα ήταν πάμφθηνα. Μιλάμε τώρα ότι πόσο έχει εδώ ένα αφρόλουτρο στην Ελλάδα? Εκεί είχε.
0: Έχει, ξέρω, λέω εγώ τώρα έχει 8 ευρώ.
2: Μπράβο. Εκεί είχε 1 ευρώ.
3: Πόσο?
2: 1 ευρώ.
0: Πήγες μάλλον σε αυτά που είναι με 1 ευρώ.
2: Όχι, όχι.
0: Και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ρε, γιατί και μάλιστα
0: είναι αυτά,
2: έξυπνο,
0: και είναι αυτά που μπαίνει από μια είσοδο και πρέπει να το κάνει όλο το μαγάζι για να μπορέσει να βγει.
2: Δεν
0: μπορεί να βγει από την είσοδο.
1: Πάντως τα 7-Eleven που θα ανοίξω και στα Γιάννα είναι 24 ώρα. Οπότε μπορείτε αντί για κλάμπινγκ να κάνετε αυτό.
2: Ποιο?
0: Ορίστε.
1: Να πάτε στα σούπερ μάρκετ.
2: Του λείπουν, πιο ωραίο πράγμα.
0: Του λείπουν τα 7-Eleven τις κοντές σας.
1: Αχ.
0: Εντάξει, τα παγούρι 11 θα είναι στα Γιάννενα.
2: Αχ, παγούρι 11!

0: Καλημέρα σε όλα τα βίσματα πανταχού. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω πόσο σας αφήνουμε στην καθημερινότητά σας. Σίγουρα έχει μια ελαφρά ισχύει και βαριά συννεφιά εκεί έξω. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα τα καταφέραμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως και να ξυπνήσατε. Μόνο βουλιάζοντας με την Αθηνά Αβαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη και φυσικά τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. Αθηνά!
1: Καλημέρα λοιπόν, να στείλω σε όλη την Αττική. Στην Ομόνια, στο Σύνταγμα, στο Κολονάκι, στα Εξάρχεια, στη Νεάπολη, στην Κυψέλη, στα Πατήσια, στα Άνω Πατήσια, στα Κάτω Πατήσια, στο Γαλάτσι, στου Γκίζη, στου Αμπελόκηπου.
2: Καλημέρα να στείλω σε Σέλβα Κόλτκεν Φλου από την Ιντερνετ για την ειρηνική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό τη ειρηνική κοιλότητα και στην απομάκρυνση τη ισορρευμένη βλένα. Σέλβα Κόλτκεν Φλου από την Ιντερνετ για να αναπνέει πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: Αυτά παθαίνει όταν ξεχνά την αναφορά. Γι' αυτό καλημέρα στα παιδιά τα μπουκωμένα, στα παιδιά τα άρρωστα, στα παιδιά τα υγιή, σε όλους τους, τα ναυάγια μας απανταχού. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτο Θεός αύριο, Παρασκευή, 7 η ώρα το πρωί.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουάματ.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
2: Γιατί στην

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: κάνει αυτός?
1: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
0: Και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-2249. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
8: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά την

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
3: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
4: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
3: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
4: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
3: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
4: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
4: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
3: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
4: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
3: Το πάρκινγκ.
4: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
3: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
5: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστό.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
2: προς
6: το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

0: Εσύ 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

σου κι αν με έτοιμα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις, όμως μες στις

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
1: Θα πνιγείτε στα γέλια.
0: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι λοιπόν, 5η 15 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα μαζί καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949, γι' αυτό αν βρίσκεστε στο σπίτι, αν είστε στο δρόμο ή οδηγείτε και επιστρέφετε από τις υποχρεώσεις σας, είτε απλώς θέλετε βρε παιδιά να χαλαρώσετε για λίγο, σας καλωσορίζω με μια μεγάλη αγκαλιά και με την ευχή να αφήσουμε έξω από αυτή την παρέα ό,τι μας βαραίνει. Περιμένω τα μηνύματά σας 6937 949 949 και φυσικά sound.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Φύγαμε μάνι γρήγορα για 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και επανέρχομαι με τα καλύτερα.

Αγαπημένος λοιπόν ο Τσφακιανάκης και αν με βρεις. Το ρυθμό 949 σας βρίσκω καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα και σήμερα 15 Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Πλησίματος Χεριών. Για σας που μπορεί να μην το είχατε στο νου σας. Αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί από το 2008 και κάθε χρόνο, επειδή μην γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών. Να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνες, το πλήσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προβληθεί κάποιος από πολυσματικές ασθενείες στις φτωχές χώρες του πλανήτη. Είναι συχνά θανατηφόρες. Παιδιά, και τα αγόρια και τα κορίτσια, όχι μόνο για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα. Όλοι χρειαζόμαστε να πλένουμε τα χεράκια μας. Και είναι και Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και έχει και ιστορία. Σας πληροφορώ από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι τα νεάκια. Λοιπόν, ξέρετε ότι έρχονται επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή και συνεχίζουμε. Έρχεται και Πεγκυζίνα και Πάνο Σκιάμο και Αναστασία και τώρα αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ζήνα λοιπόν και Ρώτας Μικρός, το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες εδώ, το ακούσαμε αποκλειστικά εδώ. Ήρθε και η Πέγκη Ζήνα, μας είπε τα ωραία της τα νέα και συνεχίζουμε φυσικά και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες σε εσάς τώρα που διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber, όπως η Κωνσταντίνα που παίζει το αγαπημένο της, λέει, από Λιόλιου, και η Μαριάνθη είναι στην παρέα μας, ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντίνος που με ενημερώνει για την παράσταση που πήγε χθες, γιατί είχε κερδίσει διπλή πρόσκληση και μου λέει πόσο εξαιρετική παράσταση και πόσο γέλασε με τη Δήμητρα Ματσούκα. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πάμε στο γρήγορο πρώτο μας break και επανερχόμαστε με τα ωραία μας.
1: Και στο Fame Story έχω πάει.
2: Αλήθεια.
3: Έχω πάθει σοκ τώρα.
2: Δημήτρη, σε ποιο το πρώτο Fame Story με την Καλομήρα.
1: Και το τρίτο. Με τη Δόμνα και το Λιανό. Ο Λιανό ήταν το ένα, το πρώτο.
2: Το είχα πάει εγώ.
3: Συγγνώμη, είχατε.
1: Σε πήρανε.
3: Παιδιά, έχω πέσει από τα. Είχατε πάει και οι δύο στο Fame Story.
1: Εγώ Fame Story σου λέω.
3: Γιατί είχατε πάει στο Fame Story.
1: Στο Fame Story πήγαμε για να γίνουμε φοροτεχνικοί. Τι να γίνουμε εδώ στο Fame Story.
3: Πήγατε για να γίνετε τραγουδιστέ και δύο. Παιδιά, έχω πάθει, έχω μείνει άναυ.
1: Να κυνηγάτε τα όνειρά σα. Έχει χρησιμοποιήσει βίσμα. Στρατό, α πούμε, εμεί οι άντρε. Εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Εκεί θεωρείται βυσματικό το νησί. Είναι παραμεθόρυβο.
2: Είναι σύνορο,
1: αλλά δεν είσαι στον Εύρο.
2: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο. Τελικά δεν τα κατάφερα. Πήγα καροτήρι δημοτήχου. Και μετά από 3 μήνε που έχω πήξει. Πρώτο νούμερο Σκοπιά Πύλη πιο δύσκολη. Γιατί πρέπει να χαιρετά το πρωί όσου μπαίνουν και όσου βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω.
1: Υπάρχει κρυφή όμω.
2: Δεν είχα κρυφή.
1: Δεν θέλω να κρυφή.
2: Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Cloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μια μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη εψιλον προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδερφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
20: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμόση πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσα. Γαλαξίας.
22: Ρυθμός 949.
23: Με
0: σήμερα και Πέμπτης λοιπόν. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, στο ρυθμό 949. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και τι σας έχω. Εκτός από επιτυχίες, πολύ ωραία θέματα που έρχονται. Και φυσικά διαγωνισμούς. Sounds.gr, κάθετος ρυθμός 949. Μπαίνεις μέσα και δηλώνεις συμμετοχή. Για πού λες. Για μια νύχτα εκτός ρυθμού διαφορετική. Powered by the E με Γιώργο Σαμπάνη. Αγαπημένος σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του. Έρχεται σε ένα exclusive live event. Πότε? Την Τρίτη, παιδιά, 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά και δυνατά με Απόν και Κατάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Διονύσης και Νάς λοιπόν και συγκοινωνούνται στα δοχεία. Τι με έχει πιάσει, καλέ! Ξεματιάστε εκεί έξω. Ρυθμός 949, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχω πολύ ωραία θεματάκια. Έχω να σας στείλω και φυσικά για φαγητό. Αλλά έχω να σας ετοιμάσω και το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παιδιά, κάτι που θα σας ενθουσιάσει κυρίως τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια. Εντάξει, αν βάζετε και εσείς πλυντήριο. Μιλάμε για το Σουπλίν που σε προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε ένα πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ελάτε να παίξουμε στον διαδραστικό τοίχο τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να αφαιθείτε σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας τα ρούχα μοναδική απαλότητα και πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Ποτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηθανασί. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια.
14: Είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
15: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
14: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
15: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
14: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
15: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
14: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
15: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
14: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
15: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
14: Άνετο πάρκινγκ.
15: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
14: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
16: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika.pavlakontarakis.gr.
17: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
18: Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
19: Πάρ' τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να σας βάλω λίγο και σε ένα μικρό πειρασμό. Αν μπορούσατε λοιπόν αυτή τη στιγμή να αφήσετε, ρε παιδί μου, για λίγο τις υποχρεώσεις σας και να κάνετε έτσι ένα πράγμα για τον εαυτό σας, τι θα ήταν? Θα ήταν ένας περίπατος, ένας καφές με φίλους, βόλτα σε έναν άλλον προορισμό, ταβανοθεραπεία, γιατί λειτουργεί και αυτό πολύ, εντάξει. Τι θέλετε? Για πείτε μου, 6937-949-949 και soundes.gr, καυτός ρυθμός 949. Εκεί που θα μπει, θα βρει τα πάντα, ό,τι χρειάζεσαι και φυσικά για αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού που έρχεται με αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη. Οπ, ήρθε και ο Γιώργος. 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν, και λέω που φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 δεν θέλω να φοβάστε. Είναι όλα πολύ ωραία. Είναι όλα πολύ μαγικά. Γιατί θα έρθει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε λίγο. Πρέπει όμως να στείλω πολλές καλησπέρες εκεί έξω. Καταρχάς τη φίλη μου την Ελένη που είναι εκεί πάλι στο γήπεδο πιστή. Έχει πάει το γιο της στην προπόνησή του. Η Δέσποινα εδώ λέει: σε ακούμε με το μικρό μου και το τραγούδι αυτό με ταξίδεψε πολύ. Θυμήθηκα το γάμο μου και όμορφες στιγμές. Πιο πάνω που παίξαμε νωρίτερα τον Νίκο Απέργη. Έτσι λέει: μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα. Πολλά φιλιά και στο γιο σου τον Ηλία. Να είστε όμορφα εκεί πέρα που είστε, ό,τι και να κάνετε. Ζεστά και ένας να προσέχετε τον άλλον. Πολλές καλησπέρες και στον Κωνσταντίνο που πάει να δώσει καλησπέρες στο Λεωνίδα. Χαμός έχει γίνει σήμερα. Χαμός. 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε στον αέρα όλα. Να μοιραστούμε ωραία πράγματα μαζί. Έτσι μαγικά. Μαγικά θα έρθουν και οι υπόλοιπες επιτυχίες, όπως και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δυναμώστε παρακαλώ, η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949.

0: Κατερίνα Λιόλη λοιπόν και λογαριασμό στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλά φιλιά ιδιαίτερα εκεί πάνω στην Άνοιξη να στείλω σε Κωνσταντίνο, Μπάμπη και Λεωνίδα που είναι τώρα μαζεμένοι. Ο Φίλιππος και η Ντέζη στέλνουν μηνύματα. Πολλές καλησπέρες παιδιά, μεσημέρα και Πέμπτης. Και τι σας έχω μωρέ, τι σας έχω. 24 Οκτωβρίου το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, μιλάμε για τον Θοδωρή Παπαλουκά και για τον Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Τι πρέπει να κάνετε? Να ψάξετε να βρείτε τους διαγωνισμούς για να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Επικοινωνήστε, παιδιά, επικοινωνήστε με τους φίλους σας. Πηγαίνετε και παίξτε ένα ωραίο μπασκετάκι. Ειδικά τα αγόρια, ξέρω ότι έχετε μια τρέλα. Έχετε, το βλέπω και από το αγόρι μου δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί θα συζητήσουμε και για το. Αν μιλούσαν οι τύχοι, ρε παιδιά, τι μπορούσαν να πούνε, τι θα έλεγε το στόμα τους πραγματικά. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 φυσικά στο ρυθμό 949. The Giannis
1: can be match show. Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσεις το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή δεν είναι σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τένια μακρύ πιστεύεις. Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: είναι καλό.
1: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Θακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
1: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόλης

0: φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Πήρα μια τρομάρα.
2: Έτσι είναι το Halloween.
1: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
2: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.

0: Χρυσά Αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Καλώς τους, καλώς τους. 47 λεπτά και μετά τις 3 εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η Μιάννα Ζερδέλη φυσικά στο ρυθμό 949. Τι σας έχω, τι σας έχω. Πέρα από τα παράπονα που κάνουν εδώ πέρα το σοφάκι, το κέντρο της Αθήνας, γιατί στέλνω λέει αλλού χαιρετίσματα, ενώ αυτή ξεματιάζει, θα στείλω κάποιον από εσάς για φαγάκι. Αν αγαπάτε, αν λατρεύετε το σούσι και θέλετε να πάτε μια βόλτα, δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων, στέλνεις γουαγκαμάμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Υπάρχει και μια προσφορά που τρέχει All You Can Eat Sushi, νιγύρι, ουραμάκι, signature roll. Δοκιμάζετε τις αγαπημένες γεύσεις ξανά και ξανά μαζί με ένα site της επιλογής σου. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα γουαγκαμάμα Eol και Φυσιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο. Φύγαμε για επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος έχει έρθει και ένοχο κορμί. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, Χρήστος Μάστορος, μπορώ και εγώ. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, σίγουρα μπορείς. Πολλές, πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί που κάνει τις δουλειές αυτές τις ωραίες, τις αντρικές που σας αρέσει εσάς, τις καθαριότητες, γιατί ξέρει, γιατί το έχει και μπορεί. Και μας ακούει δυνατά, φυσικά, ρυθμός 949 και το sound της παίζει. Και ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα, έτσι. Ξέρετε, είναι Πέμπτη ή αλλιώς το μικρό Σάββατο. Τι ώρα είναι τα καταστήματα ανοιχτά? Είναι 10 με 2 και είναι 5 με 8.30. Και τι ώρα είναι τώρα? 4. Άρα θέλω να ετοιμαστείς, διότι σηκώνω ήδη μανίκια. Λοιπόν, 5 με 8.30 προλαβαίνεις, γιατί παίζει το Happy Days Bazaar της Βιοκαρπέτ στην Αργυρούπολη. Πάρτε, παιδιά, την κατάσταση στα χέρια σας. Τώρα μπορείτε, τώρα προλαβαίνετε. Έχει κρυώσει ο καιρός. Αχ, χαχαχαχ. Και αν δεν έχεις κάνει καλή μόνωση στο σπίτι, σίγουρα θέλεις τα χαλιά. Και να μην την είχες κάνει και να την κάνεις, πάλι θέλεις. Γιατί ομορφαίνει το σπίτι, το ομορφαίνει. Το ζεσταίνει, το ζεσταίνει. Λευκά είδη δεν θέλεις, τα μπουρνούζια σου δεν τα θέλεις, τις πετσέτες σου δεν τις θέλεις, το παρκέ σου, το έτσι σου, το αλλιώς σου δεν τα θέλεις. Όλα. Θα τα βρεις εκεί. Χειροποιεί τα χαλιά από μείον 50 έως και 80% κάτω. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Οπότε μιλάμε για παράταση. Γιατί αυτό έγινε το προηγούμενο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα και γινόταν χαμός. Εγώ τη Δευτέρα πήγα να μαλώσω, καλέ. Πήγα να μαλώσω για το πάρκινγκ. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι βέβαια κοντά και το μετρό Αλίμου. Αλλά αν θέλεις να πας στο πάρκινγκ, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης είναι Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β. Έχει ακριβώς από πίσω. Έχει ένα κρυφό. Από εκεί να ξέρετε, εντάξει. Είναι και ισχύει μέχρι αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Αχ, τα είπα και ηρέμησα. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Μιάννα Ζυρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by me, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Στο παρόν δεν αγαπάς.
1: Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Αυτός σου βάζει χέρι.
7: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
8: Α, κι εγώ τι θα κάνω.
7: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
9: Τέλειο το Quick Car Wash.
2: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
10: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Καμιακή, Πους, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδέψουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστο.

Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση. 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, καλώς ήρθατε. Μια να ζήρθε λίγαν με παρέα φυσικά στο ρυθμό 949. Από τις 2 μέχρι και τις 5 φυσικά, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Είσαι, ξέρεις ότι είσαι στα καλύτερα. Στα καλύτερα σας έχουμε στα όπα-όπα. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Αν γιορτάζεις, γιατί διαβάζω εδώ ο Λουκιανός, αλλά γιορτάζει και άλλη μέρα το χρόνο. Περιμένω τα μηνύματά σου 6937-949-949 και soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Μας ακούς από όλο τον κόσμο. Τι έλεγα πριν, τι έλεγα. Θα μιλήσουμε για το. Για τους στίχους, τους στίχους του σπιτιού μας, παιδιά. Γιατί αν οι τείχοι του σπιτιού σας μπορούσαν να μιλήσουν, τι θα αποκάλυπταν? Τι? Και αν έχουν ακούσει, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι και εγώ να σας πω κι άλλα. Έλλη Κοκκίνου, Βασίλης Καράς, Νίκος Απέργης, Γιώργος Σαμπάνης και τώρα Θοδωρής Φέρης. Από πίσω προς τα μπρος, τα είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Απολαύστε το.

Νοικοκίνου λοιπόν και τι σου χρωστάω. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Αυτά σίγουρα σας τα χρωστάω. Πολλές καλησπέρες στην Άννα που λέει ωραία τραγούδια και καταπληκτική παρέα μας κάνεις. Χαίρομαι βρε, συνονόματι που χαίρεστε κι εσείς. Λοιπόν, λέω και ξαναλέω τι γίνεται με αυτό τον τοίχο. Τον τοίχο του σπιτιού που αν είχε στόμα και μιλούσε, τι θα έλεγε. Λοιπόν, δεν θέλω να βιαστείτε να απαντήσετε. Σκεφτείτε μόνο ότι αυτός ο τοίχος έχει ακούσει τηλεφωνήματα, καυγάδες, τραγούδια στο μπάνιο, συζητήσεις που άρχισαν με το κλασικό το «Δεν θέλω να το πεις πουθενά». Και φυσικά εκείνα τα μεγαλειώδη σχέδια που κάνουμε κάθε Κυριακή βράδυ και ξεχνάμε μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Θα. Τι φαφλατάντες είμαστε όλοι. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε εσείς. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου που λες, πώς έχεις ένα κατοικίδιο και λες πολλές φορές, αχ, ανοίγε στόμα, όλα θα τα έχει πει. Ο τείχος δηλαδή αντίστοιχα τι θα μπορούσε να κάνει. Είμαι Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 και ακούμε.

0: Ποιο θα μα το έλεγε λοιπόν ότι θα γινόμασταν σούσουρο πάλι. Ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίε η μία Ναζιρδέλ. Και ο Χρήστο μου λέει: επανέρχομαι, λέει, στο σκάνδαλο Γκυλφόιλ. Με βάση, λέει, νέα δημοσιεύματα. Παιδιά, δεν τα έχω διαβάσει εγώ. Μεταφέρω τα μηνύματά σα, έτσι. Λέει ότι ο γιο του Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον πατέρα του να μην απομακρύνει από την Αθήνα την πρέσβυρα, γιατί τη θέλει να γυρίσει ουσιαστικά στην Αμερική. Όσο πάει το σκάνδαλο, αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, όντω. Φορτώθηκα, λέει, την οικογένειά του ως. Φορτώθηκα τα οικογενειακά του ως χώρα. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, πολλές καλησπέρας. Να στείλω στην Ιωάννα που είναι καθοδόν με το αγόρι της, το αγόρι της, το Γιώργο, στο αυτοκίνητο. Πού πηγαίνετε, βρε παιδιά, τι κάνετε? Και με ευχαριστούν πάρα πολύ για την παρέα. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα. Και γι' αυτό λοιπόν, Γιώργο μου, εκτός από το αυτοκίνητο, πρέπει να τη βάλεις και σε ένα αεροπλάνο την Ιωάννα. Πάτε ένα ωραίο ταξίδι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι η Aegean έχει πτήσεις για Μάλτα απευθείας, παιδί μου. Σε καλή, ήρθε η ώρα να αποκαλύψεις να αποκαλύψετε και να ανακαλύψετε το νησί των υποτών, παιδιά. Εντάξει. Υπάρχουν απευθείες πτήσεις, όπως σας είπα, με την Aegean από Αθήνα για Μάλτα. Το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μια πτήση μακριά. Ένα τσακ και έφτασες. Εκεί μπορεί λοιπόν να βρεις από ιστορικά σοκάκια, από μοναδικά μνημεία, μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Ότσα η Μάλτα και δεν τη στόχα. Τι περίμενες λοιπόν, Μπες τώρα στο aegeaner.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App και απόλευσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια και επανερχόμαστε. Αχ, καλέ πέρασε η ώρα.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Και στο Fame Story έχω πάει.
3: Αλήθεια.
0: Έχω πάθει σοκ τώρα.
3: Δημήτρη, σε ποιο το πρώτο Fame Story με την Καλομήρα?
2: Και το τρίτο. Με τη Δόμνα και το Λιανό. Ο Λιανό ήταν το ένα, το πρώτο.
3: Το είχα πάει εγώ.
0: Συγγνώμη, είχατε.
2: Σε πήρανε.
0: Παιδιά, έχω πέσει από τα. Είχατε πάει και οι δύο στο Fame Story.
2: Το Fame Story σου λέει.
0: Γιατί είχατε πάει στο Fame Story?
2: Στο Fame Story δεν πήγαμε για να γίνουμε φοροτεχνικοί. Τι να γίνουμε εδώ στο Fame Story?
0: Πήγατε για να γίνετε τραγουδιστέ και οι δύο. Έχω πάθει, έχω μείνει άναυ.
2: Με κυνηγάτε τα όνειρά σα. Έχει χρησιμοποιήσει βίσμα. Στρατός, ας πούμε, εμείς οι άντρες. Εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Εκεί θεωρείται βυσματικό το νησί. Είναι παραμεθόδες, αλλά δεν είσαι στον Εύρο.
3: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο, τελικά δεν τα κατάφερα. Πήγα καροτήρι δημοτήχου και μετά από τρεις μήνες που έχω πήξει πρώτο νούμερο Σκοπιά Πύλη, πιο δύσκολη, γιατί πρέπει να χαιρετάς το πρωί όσους μπαίνουν και όσους βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω.
2: Υπάρχει κρυφή όμως.
3: Δεν είχα κρυφή.
2: Δεν θέλω να κρυφή.
3: Τι
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ναι.

0: κυκλοφορία.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Usk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

καλό στους καλούς τους. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Το μικρό Σάββατο για κάποιους. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Δεν έχω πει στον κολλητό μου σήμερα. Ντροπή μου, ντροπή μου, Δημήτρη Σταματίου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Όλα τα καλά, αγόρι μου γλυκό. 6937 949 949. Τα μηνύματά σας μέσω Viber και φυσικά soundist.gr, καύτος ρυθμός 949. Ό,τι θέλεις να χρειάζεσαι και μας ακούς από όλο τον κόσμο. Μέχρι να επιστρέψω, τι θέλετε.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και τη Γαρμπή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εσάς και μόνο έχω καθημερινά συντροφιά εδώ 2 με 5. Άννα Ζιρδέλη και ήρθε η ώρα. Αυτό το παιδί. Αυτό εδώ το παιδί. Να δώσω σκυτάλι, παιδιά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο Παρασκευή. Να κλείσουμε έτσι πολύ ωραία και αυτή την εβδομάδα. Με επιτυχίες, με ωραία θέματα. Λοιπόν. Δεν θέλω να ξεχνάτε, έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρή ημέρα για να τη χαλάμε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και φυσικά τους ανθρώπους σας. Όλους. Και τους περαστικούς και τους διπλανούς και τη γειτόνισσα. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου χρειαστούν, έτσι. Έρχεται, έρχεται. Αυτό το όμορφο, το ψηλό, το γαλανομάτικο, το ξανθό το παιδί. Γιάννης Κατινάκης με το σόου του, λοιπόν. Από τις 5 μέχρι και τις 8 δίνουμε σκυτάλι. Να το κάνετε παρέα, ξέρετε εσείς τώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Στο παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Χορηγή της βραδιάς, Superbet και Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κασαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μακριά μανίκια και μακριά μανίκια.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
5: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Frigo Gas. Διαπιστευμένο εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουάματ.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή.
2: Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Νησί 939.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
2: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
1: έλεγχος air condition,
2: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
1: μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, βάρ' τη ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουαμάτ.
9: Στους δρόμους, δηλαδή πέρασα από Κηφισίας και είπα όχα μαν Παναγιά μου πάρα πολλές φορές. Έλεγα θα φτάσω, δεν θα φτάσω στην ώρα μου. Τελικά τα κατάφερα και είμαι εδώ για να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Κουράγιο και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που είστε έξω. Βέβαια είμαι εδώ και με υπέροχα νέα, με ωραία δώρα. Με όλες αυτές τις επιτυχίες θα περάσουμε μαζί φανταστικά και απόψε. Ξεκινάμε λοιπόν 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και πρώτος και καλύτερος Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και σε λίγο σας έχω νέα για τον Γιώργο Σαμπάνη.

Έχω επιθυμήσει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, και σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα σε 5 μέρες από σήμερα, έρχεται κάτι φανταστικό. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Σαμπάνη, με αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό της γενιάς του. Λοιπόν, έρχεται σε ένα exclusive live event την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα πάμε στα πολύ πολύ σημαντικά. Πώς θα είστε κι εσείς εκεί? Λοιπόν, για διπλές προσκλήσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσετε και έτσι μαγικά θα είστε κι εσείς κοντά μας αυτή την υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί ποιος θα σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω να σας πω κάτι που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το Σουπλίν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή 16 και μεθαύριο Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή, ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lounge, έτσι, γιατί το λέω και με προφορά. Οπότε, αύριο Παρασκευή, ξαναλέω, 16 Οκτωβρίου, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, και μεθαύριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από εκεί για να παίξετε στον διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να φεθείτε φυσικά σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας στα ρούχα αυτή την ωραία, τη μοναδική, την απαλότητα και αυτό το πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
2: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
2: Γιατί με ξέρουν και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλε και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιδίωση. Αιγαίο, πες το Ιόνιο, δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς, να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή. Τι να πω.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Νέα κυκλοφορία.
12: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Τζέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
4: Τέστη, σε νέο ραντεβού, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
0: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ρυθμός 949. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι σε 10 ημέρες από σήμερα θα αλλάξει και η ώρα, θα μπούμε στη χειμερινή. Αυτό σημαίνει ότι τα ρολόγια γυρνάνε μία ώρα πίσω. Θα μου πείτε, βρε Ντάντζελο, πλέον αλλάζουν όλα αυτόματα στα κινητά μας παντού. Ναι, αλλά αν υπάρχει κάποιο ρολόι σε σπίτι των παππούδων, αφήστε που σας λέω, την έχω πατήσει εγώ, γι' αυτό κάθε φορά που είναι να αλλάξει η ώρα, εγώ πάντα το λέω. Άσε που μπορεί να θέλεις να βγεις έξω, να το ρίξεις λίγο παραπάνω και να πεις, να ορίστε, τώρα που αλλάζει η ώρα, είναι η ευκαιρία ή μη σου πω ακόμη καλύτερα να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω, μήπως και έτσι ξεκουραστεί το βασανισμένο μας κορμί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και είναι καλό να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, δεν συμφωνείτε? Βέβαια, θα μου πεις τώρα, βρε Ντάντζελο μου, τι να γίνει, ένα Σαββατοκύριακο έχουμε, τότε ίσως και να βρούμε μια ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας έχω μια τέλεια πρόταση για να αφιερώσετε ένα ολόκληρο απόγευμα στον εαυτό σας. Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Τι θα βρείτε εκεί? Θα βρείτε δυναμικά fitness haircuts και διαδραστικά challenges που θα δοκιμάσουν τη δύναμή σας, την αντοχή σας, τις ικανότητες όλων εσάς. Επίσης, έχει yoga sessions, breathwork, sound healing, πρακτικές χαλάρωσης, γιατί μπορεί εσύ να μην θες να κάνεις ένα fitness challenge, μπορεί να θες να πας εκεί να χαλαρώσεις. Και δεν έχει μόνο αυτά. Υπάρχει και ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες. Θα έχει ωραίες συζητήσεις για την ευεξία, τη διατροφή και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Και μάλιστα δεν θα λείπει μουσική. Θα έχει DJ set, live μουσική και εκπλήξεις που θα ολοκληρώσουν αυτή την ωραία την εμπειρία. Δεν χρειάζεστε να είστε κάθε μέρα στα γυμναστήρια αν εκεί πάει το μυαλό σας. Όχι, καμία σχέση. Δεν χρειάζεται να είστε καν σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Σας είπα, είναι για όλους. Είναι ένα απόγευμα για τον εαυτό σας. Γι' αυτό λοιπόν σημειώστε το καλά στο ημερολόγιο. Wellness Day λοιπόν, The Ellinikon Sports Park, supported by Holmes Place, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, και μάλιστα ξεκινάει στις 4, αλλά εσείς πρέπει να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, στις 3.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά σας λέω να είστε λίγο νωρίτερα, γιατί συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα είναι με σειρά προτεραιότητα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίτη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μια μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. We'll be right back.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
16: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
17: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
18: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι?
19: Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
20: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
21: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

αγαπώ. Γιώργος Μαζωνάκης, απόψε θα σου ονειρευτώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια. Και βρήκα αυτά τα ζώδια που λένε οι ειδικοί ότι λένε τα περισσότερα ψέματα. Για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Πρώτο ζώδιο είναι οι δίδυμοι, γιατί λέει έχουν ταλέντο στο να λένε ψέματα. Βέβαια, συνήθως το κάνουν για να αποφύγουν συγκρούσεις, δηλαδή δεν έχουν κακή πρόθεση, απλά δεν θέλουν να μπλέκουν οι άνθρωποι. Στην ίδια κατηγορία είναι ο ζυγός, γιατί λέει ψέματα για να μην στεναχωρήσει τους άλλους, δηλαδή έχει την καλή την πρόθεση. Ο ιχθύς είναι στην ίδια κατηγορία. Εγώ δεν το περίμενα αυτά για τα ψαράκια που είναι τόσο συναισθηματικοί. Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι πολύ επιρρεπείς και κυρίως το κάνουν και να προστατέψουν τα συναισθήματά τους. Δεν θέλουν λοιπόν να πληγωθούν, οπότε πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουν έτσι και κανένα ψεματάκι. Ο κριός δεν λείπει από αυτή την κατηγορία. Είναι πολύ γνωστοί, λέει, οι κριοί για την παρορμητικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, οπότε μπορεί να λένε κάποια ψεματάκια, μικρά βέβαια για να φαίνονται καλύτεροι. Ταύρος εννοείται σε αυτή την κατηγορία και το λέω αυτό γιατί μπορεί να κρύψουν πληροφορίες. Δεν είναι ακριβώς ότι λένε ψέματα, αλλά θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο μιας κατάστασης και θα το κάνουν με κάθε κόστος. Και τέλος, ο καρκίνος. Οι καρκίνοι είναι αρκετά ευαίσθητοι, αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουν έτσι κανένα ψεματάκι για να χειραγωγήσουν καταστάσεις. Γενικότερα λένε ότι μπορεί να φτάσουν να γίνουν έως και μάστερ σε αυτό. Οπότε, εντάξει, τα καρκινάκια λέμε ότι είναι ευαίσθητα, αλλά ευαισθησία κάνουν και αυτοί τις λαμογές τους, τις μαμουνιές τους που θα έλεγε και ο Γιάννης ο Κατινάκης. Τώρα, θα πάμε να ακούσουμε κάτι σχετικό. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μπενζίνα, έρωτας μικρό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το σπίτι σου, η αλήθεια είναι ότι αξίζει τη μέγιστη προστασία. Γι' αυτό λοιπόν, άκου προσεκτικά. Η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Γι' αυτό λοιπόν, αν ενδιαφέρεσαι, επισκέψου ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή πολύ απλά μπες στο diamonddoors.gr. Και έχω και σούπερ νέα, κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Μάλιστα, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι για να μπεις σε αυτή την υπέροχη κλήρωση είναι 7 με 10 να συντονίζεσαι στα πρωινά ναυάγια, όπως σας είπα και τις προηγούμενες ημέρες, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Για να μπεις στην κλήρωση, το μόνο που έπρεπε να κάνεις είναι να στείλεις το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber στο 6937-949-949. Αυτή η θωρακισμένη πόρτα που θα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς αύριο το πρωί είναι, έχει τα πάντα, είναι υπέροχη, έχει διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, έχει 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά, έχει μηχανισμό μερικού ανοίγματος, σας λέω χαμός. Άντε ανυπομονώ αύριο το πρωί στα πρωινά ναυάγια να δω ποιος ή ποια θα το έχει κερδίσει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή δεν είσαι σε μη μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύει. Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του lobby και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
6: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μη
3: μήπως να ρωτήσουν το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 34 18.

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, θέλω αρχικά να ευχηθώ περαστικά στην Αγγελική, η οποία μου έστειλε το μήνυμά της εδώ και μου λέει ότι έκανε επέμβαση και τώρα είναι εξάπλα. Λοιπόν, να ξέρεις, να το χαρείς τώρα που είσαι εξάπλα, γιατί μετά θα αρχίσεις πάλι να τρέχεις. Ξέρω εσένα. Βέβαια, τώρα θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Να σας πω ότι η κάρτα δακτυλίου, λοιπόν, πλέον εκδίδεται ηλεκτρονικά. Είναι η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να την αποκτήσετε χωρίς φυσική παρουσία. Πολύ ωραία τα νέα. Γενικά, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε ψηφιακά, καλό είναι να γίνεται. Τώρα, Χρήστος Μενιδιάδης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: να σας πω, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα διάβαζα κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει λοιπόν ότι ένα ζευγάρι έμεινε σε μια μεγάλη πόλη στην Ινδία και αποφάσισε να πάει στην οροσειρά των Ιμαλαΐων. Εκεί λοιπόν διαχειρίζονται πλέον ένα κατάλημα αγροτικού τουρισμού, εργάζονται από το σπίτι, απολαμβάνουν ένα πιο ήσυχο περιβάλλον και μια καθημερινότητα κοντά στη φύση. Όλο αυτό ακούγεται πολύ ιδανικό. Βέβαια, έχουν ένα λογαριασμό στα social media και μοιράζονται, λέει, σκέψεις μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Και τι είπαν εκεί? Είπαν ότι τους λείπει κι όμως η μυρωδιά της ρύπανσης, η κίνηση και οι κόρνες. Άκου τώρα πράγματα. Να έχεις φύγει από μια πόλη που γίνεται ο κακός ο χαμός, να έχεις πάει εκεί στην ωραία την ησυχία και να λες, ξέρεις κάτι, μου λείπει ο Κηφισός, μου λείπει η Κηφισίας. Καλά, είναι δυνατόν? Το λες και σύνδρομο της Στοκχόλμης, ξεκάθαρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949.

0: κυκλοφορία.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Ε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο

0: αριθμός. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Σήμερα 15 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, επιτέλους τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Βέβαια, θέλω να πω να ρίξετε μια ματιά στα κινητά σας, γιατί έρχονται μηνύματα για δωρεάν μαστογραφίες. Ξεκίνησαν λοιπόν τα πρώτα SMS, καλό είναι να αρπάξετε την ευκαιρία και να κάνετε τον έλεγχο. Ξέρετε ότι η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία, έτσι πρέπει να τα προλαμβάνουμε όλα για να γινόμαστε γρήγοροι, έτσι, να αν οτιδήποτε χτύπα ξύλο, να το φτιάξουμε από την αρχή του. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και σε λίγο σας έχω ταινιάρα. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καθημέρα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και στην ταινία που θα σας προτείνω σήμερα μπορεί να πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ, αλλά την παράσταση την κλέβει ξεκάθαρα ο σκύλος.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Heart of the Beast, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας και βλέπουμε ουσιαστικά την ιστορία ενός πρώην αστρατιωτικού των ειδικών δυνάμεων που έχει έναν σκύλο. Οι δυο τους λοιπόν έχουν περάσει δύσκολες εμπειρίες και προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν, όμως ένα αεροπορικό δυστύχημα τους αφήνει απομονωμένους στην άγρια φύση της Αλάσκας, μακριά από κάθε βοήθεια. Μέσα λοιπόν στο κρύο, τους κινδύνους και την εξαντλητική προσπάθεια να επιβιώσουν, πρέπει να βασιστούν ο ένας τον άλλο για να επιστρέψουν στο σπίτι. Και όσο περνάει η περιπέτεια και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις πως δεν είναι απλώς μια ταινία επιβίωσης, είναι πολλά περισσότερο. Είναι λοιπόν μια ιστορία για τη φιλία, την αφοσίωση και το πώς ένας δεσμός μπορεί να σου δώσει δύναμη όταν νιώθεις ότι δεν έχεις άλλη. Γενικά, να ξέρετε ότι η σχέση που έχουμε με τα κατοικίδια μας, τα σκυλάκια και τα γατάκια μας, αν κάποιος δεν έχει κατοικίδιο, δεν μπορεί να τη νιώσει. Βέβαια, αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και πιθανό να μην το ακούσετε αλλού, είναι ότι ο σεναριογράφος εμπνεύστηκε την ιστορία από το δικό του δεσμό με το σκύλο του σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Εγώ θέλω να σας δώσω βέβαια και δώρο, δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1.400 βιβλία σε μορφή audiobook. Έτσι λοιπόν μπορείς να ακούσεις και εσύ το αγαπημένο σου βιβλίο με μια υπέροχη αφήγηση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε και εσείς Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

9.49. Στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: Μέλ Κοντέστα, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι νωρίτερα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ένας 65χρονος κυπουρός στη Βρετανία έγραψε κυριολεκτικά ιστορία γιατί καλλιέργησε μία κολοκύθα βάρους 1.295,8 κιλών. Λέω και το 0,8 γιατί είναι σημαντικό. Μπήκε, όπως καταλαβαίνετε, στο ρεκόρ Guinness. Είναι η βαρύτερη κολοκύθα του κόσμου και το παρομοίωσαν με έναν θηλυκό υποπότομο. Κυριολεκτικά ζυγίζει όσο ένας θηλυκός υποπότομος, ενώ για να μεταφερθεί, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται ειδικό μηχάνημα. Τώρα, να είσαι χειριστής του μηχανήματος και να τη μεταφέρεις για να πας να τη ζυγίζεις, καταλαβαίνεις η καρδιά σου πόσο δυνατά χτυπάει, μη και γίνει καμία χαζομάρα και πέσει και σπάσει, χτύπα ξύλο. Εγώ, βέβαια, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει καμία γλάστρα στον μπαλκόνι μου να την κάνω έτσι να ζήσει πάνω από 2-3 μέρες, και νομίζω ότι όποιος από εσάς ακούει και δεν το έχει με την κυπουρική, τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μου φαίνεται τρομερό επίτευγμα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Και στο Fame Story έχω πάει.
2: Αλήθεια.
0: Έχω πάθει σοκ τώρα.
2: Δημήτρη, σε ποιο το πρώτο Fame Story με την Καλομήρα?
1: Και το τρίτο. Με τη Δόμνα και το Λιανό. Ο Λιανό ήταν το ένα, το πρώτο.
2: Το είχα πάει εγώ.
0: Συγγνώμη, είχατε.
1: Σε πήρανε.
0: Όχι. Παιδιά, έχω πέσει από τα. Είχατε πάει και οι δύο στο Fame Story.
1: Εγώ Fame Story σου λέω.
0: Γιατί είχατε πάει στο Fame Story?
1: Στο Fame Story πήγαμε για να γίνουμε φοροτεχνικοί. Τι να γίνουμε εδώ στο Fame Story?
0: Πήγατε για να γίνετε τραγουδιστές και δύο. Έχω πάθει, έχω μείνει άναυδη.
1: Με κυνηγάτε τα όνειρά σα. Έχει χρησιμοποιήσει βίσμα. Στρατός, ας πούμε, εμείς οι άντρες. Εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Εκεί θεωρείται βυσματικό το νησί. Είναι παραμεθόδιο.
2: Είναι σύνορο.
1: Αλλά δεν είσαι στον Εύρο.
2: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο. Τελικά δεν τα κατάφερα. Πήγα καροτίδι δημοτήχου. Και μετά από τρεις μήνες που έχω πήξει το νούμερο Σκοπιά Πύλη, πιο δύσκολη. Γιατί πρέπει να χαιρετάς το πρωί όσους μπαίνουν και όσους βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω.
1: Υπάρχει κρυφή όμως.
2: Δεν είχα κρυφή.
1: Δεν θέλω να κρυφή.
2: Τι
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Νέα και

κυκλοφορία. Καλό μας βράδυ, σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πόσο χαίρομαι, εγωμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ τα βουνά, όταν διαβάζω ότι έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Θέλω πάρα πολύ έτσι να ξεκινήσουν έτσι τα χιόνια, το κρύο, δεν ξέρω αν είστε και εσείς της ίδιας κατάστασης, γιατί έτσι νιώθω ότι έρχονται πιο κοντά τα Χριστούγεννα, έρχονται πιο κοντά οι γιορτές, μπορούμε να πάμε περισσότερες βουνίσχες εκδρομές, φτάνει με τη θάλασσα, πάμε λίγο να πάρουμε τα βουνά. Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν είστε σαν και εμένα στο Viber του ρυθμού στο 697-949-949 και πάμε να ακούσουμε αμέσως Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νησί 939.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.